0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Your touch cold as ice, and I love

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 93,9 Πελοπόννησος FM.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdoupis.gr.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
8: Good morning.
7: Στα γαλλικά?
8: Bonjour.
7: Στα ιταλικά?
8: Buongiorno.
7: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
9: Πού αλλού?
8: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
9: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα.

Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Guest star όπως κάθε Πέμπτη, αλλά μην το δένετε και κόμπο, ο λογιστής μας, ο Άγγελος Γιαναράκης. Μέχρι τις 9 θα το βγάλουμε. Οπότε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια. Ανοίξτε κανένα air condition, γιατί σκάσαμε. Οκτώ και 9 πρώτα λεπτά, 5η 18 Ιουνίου 2026, το Σωτήριον έτος, ο Σίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου Μάρτυρος, Εξεγίνης και Αγίας Αλίνας. Χρόνια πολλά στους Εράσμους, στους Λεόντιους και στις Αλίνες που γιορτάζουν. Με τον ήλιο να ανατέλει στις 6 και 2 και να βασιλεύει στις 8 και 50. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας 23 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στους 32 σήμερα, αρχίζει το καυσονάκι, υγρασία 68% και όποιος αντέξει.

0: Welcome, Άγγελε, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνο, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Διονύση.
0: Στα γαλλικά, πώς το λένε?
1: Bonjour.
0: Στα ιταλικά?
1: Μοναμί.
0: Άστα μοναμί τώρα.
1: Τι θες να πούμε?
0: Στα ιταλικά?
1: Στα ιταλικά, περίμενε. Κορνούτο, όχι.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Ragazzi, di patrasso.
0: Έτσι, μπράβο. Έγινε Λαμπρόπουλο.
1: Ναι, αυτό εκεί το θυμήθηκα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αν μην ήσουν ασύ, ευχαριστώ.
0: Ισπανικά?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Buenos días.
1: Buenos días, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο. Στα γερμανικά?
1: Ich liebe dich, mein Schloss.
0: Βλέπεις ταινίες στη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο είναι.
0: Guten Morgen. Δεν ρωτάω άλλες γλώσσες.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Στα τραμπικά?
1: Στα τραμπικά είναι...
0: Τώρα που υπογράψαμε και τη συμφωνία μπροστά στο Μακρόν.
1: Good morning.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Το πες με προφορά, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Το μνημόνιο κατανόησης.
1: Συγγνώμη, αλλά γέλαγα.
0: Είπες ένα ωραίο πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε έναν ακόμα πόλεμο τον οποίο ο ίδιος άρχισε. Φοβερό.
1: Διάβαζα λίγο μια είδηση και παιδιά γέλαγα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γέλαγα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, ναι, κλαίω μέσα μου, αλλά ναι, γελάω απ' έξω. Ναι. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Δεν είναι πάντως και έτσι ευίωνο και. Δεν ξέρω.
1: Μην περιμένεις πολλά.
0: Υπογράφει η συμφωνία την ίδια μέρα που είναι η επέτειος της μάχης του Βατερλό.
1: Σημαντικό.
0: Είναι φοβερό, ε.
1: Ναι, ναι. Εμένα τι μ' άρεσε. Έβλεπα το βίντεο που έχουν συναντηθεί στις Βερσαλίες όλοι μαζί,
0: ναι,
1: και υπογράφει ο Βλάκας αυτός. Συγγνώμη, όχι, συγγνώμη, τι είπα. Συγγνώμη, ο Τράμπ, ήθελα να πω. Και χειροκροτάνε όλοι οι υπόλοιποι γύρω του. Συγγνώμη, δεν ήθελα να το πω τώρα. Ζητάω, ναι, επίσημα συγγνώμη, ναι, από τον κύριο Τραμπ. Αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Ο Τραμπ, εντάξει, είναι αυτό.
0: Είναι γνωστή η αντιπάθεια που έχει για τον Τραμπ, αλλά σε ανακαλώ.
1: Τον αγαπάω.
0: Τους
1: ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, εγώ τους αγαπάω.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά οι υπόλοιποι γύρω του τι κάνουν, μπορείς να μου εξηγήσεις? Που χειροκροτάνε και.
0: Εντάξει, είναι ο πρόεδρος με τις μεγαλύτερες δύναμεις στον κόσμο.
1: Αυτό είναι λυπηρό να ξέρεις. Είναι για μένα τουλάχιστον.
0: Άλλη μια εκπομπή αρχίζει με αυτόν τον επεισοδιακό τρόπο. Νίκος Τσούσης στο μήνυμα το πρώτο της ημέρας. It's coming home, λέει. Για την Αγγλία το λέει αυτό μάλλον, για το Μουντιάλ. Το It's coming home.
1: Α, οκ, okay, ναι. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα για την Αγγλία χθες. 4-2, Κροατία.
0: Α, το είδες, ε.
1: Είδα και το.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είδαμε ωραία μπάλα.
0: Για την Αγγλία το είπε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Ήταν καταιγιστική.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι. It's coming home. Ναι. Είναι το γνωστό ρητό του αγγλικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Αλλά ποτέ δεν πάει home.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Όλο φτάνει και στο τέλος χάνουν τα πέναλτι.
1: Πέφτουν οι μπαταρίες. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Και η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά.
1: Ναι.
0: 1-0. Η Κολομβία κέρδισε τον Ουζμπεκιστάν 3-1.
1: 3-1. Μπορώ να σου πω, το είδα live. Για κάποιο λόγο ξύπνησα. Και έβλεπα, είδα το 1-1 με το Ουζμπεκιστάν.
0: Είσαι γνωστός φίλος της Κολομβίας εσύ.
1: Τι εννοείς, το σκομπάρ, τι είμαι εγώ?
0: Όχι, καφετέρος λέγω.
1: Α, οκ, οκ. Είδαμε λίγο μπάλα.
0: Καφετέρος είναι το παρατσούκλι.
1: Καφετέρος λόγω του καφέ.
0: Ναι.
1: Οκ. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, από όλο το Μουντιάλ το θεωρώ λίγο άχρωμα ακόμα. Δεν έχω δει.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Από τα καλά έτσι σημεία είναι ο Μέση. Πραγματικά έχω. Εντάξει, για μένα.
0: Εντάξει, πες μας κάτι καινούριο.
1: Σε αυτή την ηλικία όμως δεν ήξερα πώς θα εμφανιστεί και πραγματικά τον περίμενα πώς και πώς να δω. Γιατί είναι ένας από τους στάρ που όλοι περιμένουμε να δούμε. Πώς είναι Αντετοκούνμπο όταν παίζει με την Εθνική Ελλάδα που μαζεύεται και όλο το γήπεδο γεμίζει. Είναι κάτι ανάλογο. Και πραγματικά ήταν ένα παίχτη που όντως είναι ένα level παραπάνω από όλους. Για μένα δεν το συζητάω ούτε καν για. Και ο Πελέ καλός ήταν πάρα πολύ καλός προς Θεού, αλλά όχι Μαραντόνα προς Θεού. Είναι πολύ ανώτερος από αυτόν τον Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά περιμένω πώς και πώς να τον ξαναδούμε και στην επόμενη, στη δεύτερη φάση τώρα. Και έχουμε να δούμε, πιστεύω, ματσάρες. Σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας σήμερα. Ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Επίσης έχει ενέθλια η FIBA, Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, γι' αυτό έχουμε εδώ και ένα αντι-stress ball.
1: Α, γι' αυτό το έφερε.
0: Πορτοκαλιά, όχι, μας το δώσαν χθες στον τελικό του κυπέλου της SKE. Και μου αρέσει, τώρα θα το έχω.
1: Θα μας πεις και νέα.
0: Και θα παίζω. Κέρδισαν τα Ροήτικα. Πήραν τον double. Καλημέρα στα Ροήτικα.
1: Στο κήπεδο Ροήτικων πρέπει να γίνει αγώνα.
0: Στο Τόφαλο.
1: Στο Τόφαλο.
0: Στην κεντρική σάλα του Τόφαλο. Το κάναμε Ευρωλιγκάτο. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Και είπα, έχω αυτό το αντι-stress ball. Είναι αυτό που το ζουλά.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι μια μπάλα μπάσκετ. Πολύ ωραίο, ε.
1: Βεβαίως, και προτείνω να πάρουμε όλοι από ένα τέτοιο για να μην ζούμε κάτι άλλο. Ή κάποιο άλλο.
0: Έχει έρθει με άγριες ορέξεις. Καταλαβαίνω ότι οι φορολογικές δηλώσεις Είναι στο φουλ αυτό το διάστημα.
1: Είναι στο, εντάξει, είχαμε φουλάρει πάρα πολύ τον προηγούμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαστε στα τελευταία φουλαρίσματα.
0: Ναι.
1: Και οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος τώρα.
0: Ναι.
1: Σε ένα μήνα έχουμε τελειώσει, πιστεύω.
0: Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα,
0: σε ένα μήνα θα αρχίσουμε να πληρώνουμε.
1: Σε ένα μήνα θα αρχίσουμε να πληρώνουμε. Δηλαδή, μία εβδόμου ξεκινάει η αφετηρία. Κηρύσουμε την έναρξη της πληρωμής των φορολογικών δηλώσεων 2026.
0: Έτσι, έτσι. Έχει γενέθλια και ο Πολ Μακκάρτνεϊ σήμερα.
1: Πόσο είναι?
0: Άγνωστον.
1: Οσοσία τελικά.
0: Επειδή μερικοί άνθρωποι αντί να γερνάνε όμορφα, γερνάνε. Δηλαδή, έβλεπε τον Πολ Νιούμαν. Γέρναγε όμορφα ο Πολ Νιούμαν. Παρέμενε μέχρι το τέλος της ζωής του ένας ωραίος άντρας. Βλέπεις τον Πολ Μακκάρτνεϊ τώρα και.
1: Έχει κάνει
0: το 42 λέει ότι είναι γεννημένο.
1: Το 42.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλος.
0: Είναι μεγάλο, ναι.
1: Αλλά εντάξει, ναι.
0: Beatles, Wings, Live and Let Die.
1: Είναι. Είναι για μένα ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς.
0: Υπήρξε.
1: Και για μένα οι Beatles ήταν κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχεις δίκιο. Κοίταξε, νομίζω ότι επειδή αυτό, μια και το ανέφερες, θα ήθελα να κάνω μια άνοιξη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες κυρίες που για κάποιο λόγο καταλαβαίνω ότι πόσο περνάει ο καιρός και εγώ μεγαλώνω σιγά σιγά και τα πράγματα αλλάζουν, βλέπω τον καθρέφτη και λέω τι έγινε τώρα. Αλλά δεν έχουν καταλάβει όμως ότι αυτό που κάνουν αυτές οι αισθητικές παρεμβάσεις έχουν πολύ μεγάλο κόστος στα επόμενα χρόνια. Και εκεί που τώρα νομίζουν ότι πήραν κάποια χρόνια νεότητας, παραμορφώνονται και μετά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά απορώ δηλαδή πώς αντέχουν να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Δύσκολο να μεγαλώνεις, το καταλαβαίνω πραγματικά. Μπορούμε με απλά πραγματάκια να συντηρήσουμε αυτή την ομορφιά που έχουμε, η οποία ομορφιά τελικά είναι από μέσα μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλα πράγματα. Και κάποια στιγμή, σιγά σιγά, αυτό που είπες, να μεγαλώνουμε και να νιώθουμε όμορφοι και να είμαστε όμορφοι φυσικά.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι κάποιους έτσι και οι μεγάλες γυναίκες, οι οποίες φύγανε από τη ζωή, οι οποίες κάποια στιγμή νόμιζαν ότι είχαν πάρει ένα κεφάλι και το είχαν βιδώσει σε ένα σώμα. Παραμορφωμένο, γιατί και με πολλά λεφτά κιόλα. Πριν από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή συγκεκριμένη. Πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά πραγματικά κάποια στιγμή λες, ρε παιδιά, γιατί τόσο πολύ, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ακούστηκε στην εκπομπή που αναλύσαμε για τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Έχω γίνει ειδικός. Έχουμε σήμερα ειδικό θέμα στην Πελοπόννησο.
1: Ναι, και ήθελα να το θίξουμε και σήμερα αυτό.
0: Ναι. Για το τοξικό ιζολά που λέγεται λαγοκέφαλο, τι θες να πει?
1: Ότι σιγά σιγά από ό,τι βλέπεις τα πράγματα αλλάζουν και στην Ελλάδα. Ναι. Και εκεί που δεν είχαμε καρχαρίες και λέγαμε εμείς δεν είμαστε τώρα Αυστραλία και Λος Άντζελες.
0: Έχουμε καρχαρίες, αλλά οι περισσότεροι δεν δαγκώνουν. Ή τέλος πάντων, αν δεν τους πειράξεις, δεν σου κάνουν τίποτα.
1: Και δεν έχουν στα ριχά που πάμε εμείς.
0: Όχι, μπορεί να έρθουν και στα ριχά, αλλά και πάλι δεν σου κάνουν κάτι.
1: Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα με τους λαγοκέφαλους νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι απλό, γιατί δεν είναι μόνο ότι μπορούν να τσιμπήσουν εμάς, να μας δαγκώσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ότι τρώνε και τα ψάρια τα οποία δεν αφήνουν να παραχθούν.
0: Ναι, άμα ανοίξεις τα δόντια τους και το στόμα τους, γιατί τα δόντια είναι σαν του λαγού. Πώς είναι το κουνέλι που έχει δύο έτσι δαγκάνες μπροστά. Δόντια δαγκάνες, έτσι είναι.
1: Σου κόψε κομμάτι.
0: Κανονικά, σου κόβει κομμάτι.
1: Και δεν υπάρχει αντίδοτο.
0: Υπάρχει.
1: Εγώ διάβασα ότι δεν υπάρχει αντίδοτο.
0: Σήμερα στην Πελοπόννησο
1: θα έχουμε νέα.
0: Θα έχουμε το αντίδοτο για τους λαγοκέφαλους. Το αντίδοτο για τους λαγοκέφαλους είναι πρώτον η ζαργάνα. Βοηθήστε τις ζαργάνες να αναπαραχθούν. Οι ζαργάνες κυνηγούν τους λαγοκέφαλους. Και δεύτερον, το λαπόρδα. Ο κυνηγός ο λεγόμενος.
1: Αυτό είναι το αντίδοτο πριν μας τσιμπήσει και μας δαγκώσει.
0: Ναι, αν αναπαραχθούν αυτά και είναι πολλά στο φυσικό περιβάλλον, στο θαλάσσιο, στην περιοχή μας, δεν θα υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Θα τους φάνε όλους, θα τους διώξουν.
1: Παιδιά.
0: Κανένα άλλο ψάρι δεν μπορεί να φάει τους λαγοκέφαλους. Τους αποφεύγουν όλοι. Δεν τους κάνουν παρέα. Σου λέω και να πάω να το δαγκώσω, θα ψοφήσω.
1: Μα είδες φάτσα που έχουν.
0: Ναι, είναι δηλητηριώδη, είναι τοξικό. Τέλος. Δεν είναι βρόσιμο. Δεν χρειάζεται κανένα λαγοκέφαλο, γιατί τη βάψατε.
1: Κάτσε να το πω.
0: Τα λέμε όλα σήμερα στην Πελοπόννησο.
1: Πάρε τη Πελοπόννησο, παιδιά.
0: Ζαργάνα. Γιατί... Μα δεν έχεις ακούσει που λένε ζαργάνα μου.
1: Ναι, δεν την έχω δει όμως.
0: Που λέμε. Ζαργάνα μου.
1: Ασαξιφίας είναι.
0: Η ζαργάνα και ο λαπόρδας. Έτσι. Έχω βρεθεί με αντίπαλος με ένα τέτοιο στο δρέπανο.
1: Με λαπόρδα.
0: Δεν έχει δόντια. Αλλά εντάξει, μπορεί να πέσει πάνω σου να σε κουτουλιέσει.
1: Λαπόρδα, για να δούμε.
0: Σαν το κατσίκι. Λοιπόν, λαπόρδα κυνηγός.
1: Μου έβγαλε ένα παιδί,
0: άνθρωπο. Ψαράδες το λένε κυνηγό.
1: Είναι μεγάλο, ναι.
0: Είναι μεγάλο. Είναι σαν τη λάση.
1: Ναι, είναι μεγάλο, είναι μεγάλο.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
1: Παιδιά, λοιπόν, βρήκαμε τη λύση.
0: Αυτά τα δύο είναι τα είδη που σκοτώνουν, εξοντώνουν τους λαγοκέφαλους.
1: Επιτέλους.
0: Βοηθήστε τα να αναβαραχθούν. Και όσοι ψαρεύετε, μην τα ψαρεύετε αυτά τα ψάρια.
1: Μην τα ψαρεύετε.
0: Δείτε τα πώς είναι εμφανισιακά, αφήστε τα ψαράκια αυτά.
1: Νομίζω και οι ψαράδες θα μας πούνε ότι.
0: Επίσης υπάρχουν και τα άλλα τα δηλητηριώδη, πώς τα λέγανε, τα λεοντόψαρα. Που είναι και αυτά δηλητηριώδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα τρώνε και οι ροφοί. Και οι ροφοί.
1: Θα γεμίσουμε ροφούς.
0: Βοηθήστε να έχουμε ροφούς,
1: ζαργάνες
0: και λαπόρδα. Κυνηγούς.
1: Και κυνηγούς.
0: Σήμερα στην Πελοπόννησο είναι αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Απλά όμως, μια και το ανέφερε, θα το
0: πούμε. Είμαι περήφανος για αυτό το ρεπορτάζ.
1: Όντως, πραγματικά, γιατί έχω πολύ κόσμο που ανησυχεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Μου λέει θα κάνουμε μπάνιο, θα κάνουμε μπάνιο. Πάρτε την Πελοπόννησο σήμερα, διαβάσετε. Πραγματικά. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μεγάλη προσοχή αν σας δαγκώσει.
0: Μα δεν γίνεται να μην κάνουμε και μπάνιο.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να μην κάνουμε και μπάνιο.
1: Ας φοράμε αυτές τις πανοπλίες φοράγανε παλιά. Τις σιδερένιες. Να μπαίνουμε μέσα στην
0: Δεν είναι πυράγχας. Έτσι, γιατί ο κόσμος το γράφω ξεκάθαρα στο ρεπορτάζ. Δεν είναι πυράγχας. Αλλά μας δαγκώσει.
1: Εδώ πέρα μας δαγκώνουν τα μικρά τα ψαράκια.
0: Και κάνει. Αχ, τι είναι αυτό. Για να έχει καμία πληγή από το παπούτσι κάτω στο πέλμα,
1: Αυτό. Όπως τα μικρά ψαράκια, βλέπουμε τις πληγές και αφήνουμε.
0: Τρέχαμε χτες που τρέχαμε με τις υπουργικές παρουσίες. Τουλάχιστον κάναμε ένα ωραίο ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, και μια και το ανέφερες, θέλω να μάθω πληροφορίες. Ήταν ο κ. Πυρακάκης χθες.
0: Ναι.
1: Είχε στην Πάτρα. Οπότε έχεις ρεπορτάζ και καλό είναι να μάθω κάποιες πληροφορίες.
0: Από πού θες να ξεκινήσω?
1: Όπου θέλεις. Και εγώ θα έλεγα το λιμάνι, αλλά.
0: Καταρχήν, χτες και τα τρία μέσα. Το τρίτο βέβαια σήμερα που είναι τυπωμένο και είναι στα περίτρα και στη σημεία πόλης, έχουν καλύψει με υπερπλήρες τρόπο το ρεπορτάζ. Τρέχαμε όλη μέρα χτες, έτσι, και για το ραδιόφωνο και για την εφημερίδα και για το site σε ζωντανό χρόνο. Από το πρωί ξεκίνησε από το λιμάνι η περιοδία μαζί με τον Σταύρο Καλαφάτη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, και τον Νίκο Παπεάν, τον Υφυπουργό Παιδείας, έναν εξαίρετο άνθρωπο. Του έχουμε πάρει και συνέντευξη στην Πελοπόννησο. Μίλησε για τις προοπτικές του λιμανιού ο κ. Πυρακάκης. Στη συνέχεια πήγε στην περιφέρεια, πέρασε την Αγίου Ανδρέου.
1: Πέρασε την Αγίου Ανδρέου, και τι είναι?
0: Πέρασε την Αγίου Ανδρέου. Εντάξει, έργα είναι για το αέριο. Πάνε γρήγορα όμως. Έχουν περάσει την Αράτου. Είναι στο Ρίγα τώρα, στο Βρώμικο.
1: Ναι, όταν λες πέρασε.
0: Κάνε διαφήμιση τώρα, δεν πειράζει.
1: Όταν λες πέρασε.
0: Όχι, ωραίο, Βρώμικο, δεν αγάπη.
1: Προσκύνημα γίνεται εκεί πέρα, το ξέρουν όλοι.
0: Ουρές. Εκεί έχουν φτάσει, το αέριο.
1: Εκεί έχουν φτάσει.
0: Πέρασε μετά, πήγε στην περιφέρεια, πήγε στο Νεκτάριο Φαρμάκι, έχουμε και ρεπορτάζ και από την περιφέρεια.
1: Είδηση βγάλαμε.
0: Σημείωνε ο κ. Πυρακάκης. Είναι τη σχολή Μπλοκάκη. Την σχολή αυτή την είχε εισαγάγει ο κύριο Σιμίτη. Αυτή τη σχολή. Η σχολή Μπλοκάκη. Σημειώνω χρονοδιάγραμμα και πού βρισκόμαστε. Μετά την περιφέρεια πήρε τι ευλογίε του Μητροπολίτη εδώ στο Επισκοπικό, από κάτω την Πελοπόννησο. Και εκεί βρεθήκαμε. Μόνο στη Βιμπέ δεν πήγαμε, πρέπει να σου πω. Εντάξει, δεν ήταν τόσο εύκολο να φύγει, γιατί πρέπει να γράψει τα άλλα. Πήγε και στη Βιμπέ. Είχε ένα γεύμα στον νηστιοπλοϊκό όμιλο πατρών, εκεί τις αργάνες και τους λαγοκέφαλους. Μετά βρέθηκε στο επιμελητήριο Αχαΐας. Εκεί είπε την ατάκα «Πιστεύω στον τόπο σας πολύ». Θα σου το πω αυτό. Δες το βιντεάκι, το πρόμο βίντεο του επιμελητήριου Αχαΐας που παρουσιάστηκε και στην Πίτα. Είναι καταπληκτικό. Είναι μια υπερπαραγωγή, μια ταινία που δείχνει πώς δημιουργήθηκε το επιμελητήριο το 1830 τόσο στα χρόνια του Όθωνα και πώς είναι σήμερα. Δείχνει έτσι ένα story. Είναι πολύ καλογυρισμένο βιντεάκι. Να το δεις, να το ψάξεις, να το δεις.
1: Το επιμελητήριο θα ξαναγυρίσει πάλι στη βάση του. Αυτό είναι γνωστό. Απλά δεν ξέρω, έχει ξαναγυρίσει. Τελειώσαν τα έργα συντήρησης.
0: Όχι. Ήταν στην Αγίου Ανδρέου. Στα γραφεία
1: τώρα,
0: στην Αγίου
1: Ανδρέου, Ανδρέου.
0: Και εντυπωσιάστηκε ο κύριος Πυρακάκης από το βίντεο αυτό. Και μετά ακολούθησε η τελετή εγγενείων των νέων γραφείων της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είχε πολύ κόσμο εκεί. Πρέπει να τα πούμε. Έτσι. Δεν είχε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ο κόσμος είναι μουδιασμένος από ό,τι συνέβη στις πρόσφατες εκλογές για τη νέα διοίκηση της ΔΕΠ. Δεν ξέρω αν είναι γενικό το κλίμα. Εντάξει, έχουν όλα για το πρωί ένα εκλεγμένο μέλος της διοίκησης. Δεν πήγε καλά, αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, μου είπε. Το κοίταζα. Όχι, τι δεν ήταν. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Εντάξει, και εκεί υπήρξαν και κάποιες αστοχίες στις προσκλήσεις. Ποιος είχε αναλάβει ποιον, ποια mail δεν φύγανε, φύγανε, κάποια δεν φύγανε. Γιατί δεν έπρεπε να φύγουν.
1: Μια και το αναφέρεις.
0: Αλλά αυτά ξέρεις είναι και δανεικά. Και ναι, στις κάλπες καμιά φορά ο κόσμος έχει μνήμη και θυμάται. Ναι. Ποιος αγαπάει ποιον. Και ανταποδίδει την
1: αγάπη. Ανταποδίδει. Ναι. Όλα αυτά είναι, είναι χρωστούμενα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από σένα είδα ότι ήρθε πειρακάκι στην Πάτρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Δεν είχε προβληθεί όπως έπρεπε.
1: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Από τη ΔΕΠ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έτυχε να μπω μέσα να δω κάποια βιντεάκια κτλ. Και λέω.
0: Ναι, εντάξει, ψάχνει τα πατήματά της η νέα διοίκηση της ΔΕΠ. Δεν υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας όντως σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση που είχαμε κάθε μέρα ενημέρωση, δελτία τύπου. Είχαμε κάθε μέρα δελτία τύπου από την προηγούμενη. Είχε κάνει ο Κώστας Ορυγόπουλος. Γιατί κυρίως ο Κώστας τα κάνει έτσι. Πολύ καλή δουλειά. Εντάξει. Υπάρχουν κάποια θέματα επικοινωνίας και προβολής. Πιστεύω μέχρι τις εκλογές όποτε γίνουν να έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα.
1: Είδαμε.
0: Πάντως ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι πιστεύει στον τόπο μας, κατέγραψε και για το λιμάνι και για τα έργα υποδομών και.
1: Ωραία.
0: Πήρε και τα δωράκια του.
1: Λογικά δεν θα πλήρωσε και στο νησιοπλοϊκό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Φιλοξενία είναι αυτή.
1: Έχει δίκιο, είναι φιλοξενία.
0: Είσαι προβοκάτορα πάντων. Μία με τον Τραμπ. Μία με τον Τραμπ.
1: Επειδή
0: εγώ δεν τα αξιούω ωραία.
1: Τα λες πάρα πολύ καλά. Πες
0: τα αξιούω ωραία. Πες ωραία μπαλίτσα. Εδώ είναι. Αντιστρες μπολ. Μπράβο. Μας το ενέδωσε ο κύριος Λιόλιος.
1: Έχουμε καμία είδηση πραγματικά ή απλά ακούσαμε η Πάτρα είναι η αχαΐα. Ξέρεις αυτά τα φαρφάρικα τα οποία ξέρουμε ότι σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Έχουμε κάποια είδηση, έχουμε κάποιο νέο πραγματικό.
0: Ότι θα προχωρήσουν κάποια πράγματα στο λιμάνι.
1: Όπως. Ότι... Δηλαδή, χρονοδιάγραμμα έχουμε, έχουμε κάτι στα χέρια μας.
0: Δεν θα ανακοινωνόταν χθες χρονοδιάγραμμα.
1: Δεν χρειάζεται να μας πει ημερομηνία ακριβή. Εγώ θέλω να μάθω αν πραγματικά υπάρχει κάτι στα σκαριά ή απλά το λέμε αόριστα.
0: Εκεί στην περιφέρεια είχε μια ουσιαστική συζήτηση με τον Νεκτάρη Φαρμάκη για κάποια πράγματα. Ξεκάθαρο το αίτημα με το αυξημένο λειτουργικό κόστος της περιφέρειας και των Δήμων. Έχουν μεγάλο κόστος, λειτουργικό κόστος. Και ζήτησαν τη, για να υπάρχει ομαλή λειτουργία της αυτοδιοίκησης να έχουν χρήματα. Έτσι, κρατική συνδρομή. Και για τη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία σε δομές εκπαίδευσης, γιατί ήταν ο κύριος Παπαϊάννου εκεί και το κατέγραψε αυτό. Και οι ανάγκοι στάθηκαν στην περιφέρεια στην ανάγκη στήριξη των πυρόπληκτων δανειοληπτών. Τα δάνεια αυτά έχουν καθαρά κοινωνικό και όχι επενδυτικό χαρακτήρα.
1: Ναι, προφανώς. Δεν πήρες δάνειο γιατί θες να πας διακοπές.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει σοβαρό θέμα.
0: Τονίστηκε και η ανάγκη ενίσχυση των ακαδημαϊκών τμήματων σε Τολακαρνανία και Ηλία. Και η στενή συνεργασία συνεχίστηκε για την ίδρυση ερευνητικού κέντρου στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ωραία. Τότε, αφού είπες τι θα γίνει στην Αχαΐα, να συμπληρώσω εγώ αυτά που ουσιαστικά ανέφερε ο κ. Πυρακάκης, τα οποία θα τα έλεγα και αργότερα, στον επόμενο μισάωρο.
0: Ότι υπάρχει να... δημοσιονομικός χώρος.
1: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, όντως.
0: Να δοθούν πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός.
1: Θα τα ανακοινώσει, θα δώσουμε εμείς. Εγώ θα δώσω μια ιδέα τώρα. Ναι. Θα πω δύο πραγματάκια.
0: Όχι, θα τα δώσει μετά το διάλειμμα.
1: Ωραία, μετά το διάλειμμα.
0: Κύριε Στεφανόπουλε, θα πάμε σε ένα διάλειμμα για να μας πει ο κύριος λογιστής μας εδώ, προβοκάτορας πρωί-πρωί, έχει έρθει με όρεξη. Έτσι.
1: εγώ συγγνώμη τώρα, πραγματικά. Ναι. Εάν βγεις έξω και ρωτήσεις για τον κύριο Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι θα σου πούνε.
0: Ακόμα και οι τραμπικοί όπως εγώ έχουμε αρχίσει και το λιδωρούμε εδώ σιγά σιγά.
1: Εντάξει, δεν έχω κάνει ένα πόλεμο και έχω τερματίσει 15. Ποιους 15 ρε άνθρωπε, τι εννοείς.
0: Εντάξει, όχι ότι δεν το θέλανε.
1: Τον πόλεμο των Άσων τον
0: τερμάτισε. Όχι ότι δεν το θέλανε το φραπεδάκι τους οι μουλάδες.
1: Οι Ιρανοί.
0: Ναι. Αν είχαν ένα πυρηνικό, κάτσε τώρα θα γίνω Τραμπ.
1: Τι ωραία, πάμε. Ναι.
0: Ορίστε, δεν με αφήνει να πάω σε διαφημίσεις. Αν είχαν πυρηνικό όπλο οι Ιρανοί.
1: Πιστεύω, το είχαν ρίξει μέχρι τώρα.
0: Τα καθόσαντε φρόνημα. Λάει. Είχε φύγει για τον Πανάγιο Τάφο κατευθείαν.
1: Ναι, και
0: φέτο. Ο Πανάγιο Τάφο έχει ασπίδα. Δεν θα πάθαινε τίποτα.
1: Εγώ θα είμαι σίγουρος του διαβόλου.
0: Αλλά θα πήγαινε πάνω στο Μουντανιάκου.
1: Το... Ναι, τώρα θα τον είχαν. Τόσο καιρό γιατί δεν το έχουν ρίξει.
0: Μα δεν έχουν. Πυρηνικό. Λέω ότι ξεκινήσανε.
1: Αφού λέει ότι είχαν και να το σταματήσουν.
0: Όχι, όχι. Ότι είχε φτάσει σε μεγάλο ποσοστό.
1: Γι' αυτό μπήκανε μέσα. Όχι για να σταματήσω τα πετρέλαια να πηγαίνει στην Κίνα. Να ανοίξουμε την κουβέντα, μην την ανοίξουμε
0: πάμε
1: την κουβέντα.
0: Σε time out. Πάμε σε time out. Θα μας πει μετά ο Άγγελος Γιαναράκης τα νέα μέτρα της κυβέρνησης στο οικονομικό πεδίο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdoupis.gr.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Peloponnese FM στους 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Δεύτερο μέρος, Κώστας Λαυρόπουλος στο μικρόφωνο μαζί με τον Άκηλο Γιαναράκη καλεσμένο. Γιονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Και
1: είχαμε πιάσει μια κουβέντα.
0: Μια κουβέντα για όλους.
1: Για όλους, ναι. Δηλαδή, αν ήσασταν εδώ στο διάλειμμα, πιάνουμε κουβέντα για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Για τα κόμματα, για την πολιτική, για τις εκλογές, για τους αγώνες που θα έχουμε σύντομα K18 Παλαιότερο Πρωτάθλημα Στίβου. Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Πότε είναι αυτό, Άγγελε?
1: Την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεγαλύτερη διοργάνωση μετά το Παλαιότερο Πρωτάθλημα Αντώνων Γυναικών, γιατί είναι η πολυπληθέστερη διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ.
0: Ναι.
1: Και είναι, νομίζω ότι την περιμένουν πώς και πώς και τα ξενοδοχεία και τα, οι καφετέριες και τα μαγαζιά της Πάτρας. Θα γεμίσει κόσμο η Πάτρα.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω βέβαια να έχουν τελειώσει κάποια έργα. Γιατί αν πάνε στην Αγία Πρέπει.
0: Όχι, δεν θα έχουν τελειώσει τα έργα.
1: Δεν θα έχουν τελειώσει.
0: Πληροφορία δεν θα έχουν. Γιατί ψάχνανε και στον νηστιοπλοϊκό όμιλο Πατρών, επειδή θα κάνουν έναν πολύ μεγάλο αγώνα Παναγίου Πρωτάθλημα Optimist 5 με 9 Ιουλίου και ψάχνανε χώρου στο κέντρο για να γίνει μια τελετή έναρξη και τελετή λήξη με παρέλαση των πληρωμάτων.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Μακάρι να μπορεί να γίνει.
0: Ναι, αλλά
1: δύσκολο πλέον.
0: Ναι, τους είπαν ότι θα σκάπουν παντού. Το αέριο είναι το έτσι.
1: Το αέριο.
0: Το αέριο.
1: Εγώ το μόνο που θα... Α, μια και το είπες.
0: Ναι.
1: Αν με ακούει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, η Αγία Σοφίας,
0: ναι,
1: με ζώνος ουσιαστικά που στρίβει στην πλατεία, και είναι ο κεντρικός δρόμος που φτάνει μέχρι την πλατεία Όλγας. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για το δρόμο αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Τον έχει δει κανένας αυτό το δρόμο.
0: Μιλάμε τώρα που. Κάτσε. Αγία Σοφία.
1: Αγία Σοφία που στρίβεις δηλαδή.
0: Από... Για Κωνσταντινούπολος.
1: Ναι, μπράβο. Και μπαίνεις μέχρι την πλατεία Όλγας.
0: Κωνσταντινούπολος. Μπαίνεις με ζώνος μετά, ναι.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Ο Δήμος Πατρών. Γιατί τι έγινε εκεί.
1: Ρε παιδιά.
0: Τι έχει συμβεί.
1: Να σας πάρω με ένα τρακτέρ. Να δείτε εκεί μέσα ότι είναι.
0: Καταρχήν ηρέμησε.
1: Ο δρόμος αυτός.
0: Έχεις πίεση.
1: Έχω ανεβάσει πίεση.
0: Τα χάπια του, παιδιά. Τι έχει συμβεί.
1: Βαλεριάνες, παιδιά.
0: Πες μας.
1: Δεν γίνεται να έχει πάει αυτό το δρόμο.
0: Έχει γούβες.
1: Έχει γούβες. Δεν έχει γούβες, Κωνσταντίνε. Κρατήρες έχει.
0: Κρατήρες.
1: Πραγματικά τον έχουν βγει το δρόμο αυτόν. Είναι κεντρικός δρόμος της Πάτρας. Δεν έχουμε και πολλούς. Καταρχάς, σκεφτόμουν.
0: Έχει κάτι βουναλάκια περίεργα.
1: Όχι, δεν έχει βουναλάκια.
0: Ναι, γιατί έχω κυκλοφορώ και εγώ με το μηχανάκι. Και βλέπω κάτι βουναλάκες.
1: Αν τους ξεκινήσουμε μηνύσεις για τα μόνιμα.
0: Είναι οι ρίζες των δέντρων από κάτω.
1: Δεν ξέρω, Κωνσταντίνο. Εγώ πιστεύω ότι είναι Βεζούβιος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχάς, συζητάγαμε έναν άνθρωπο και λέμε: ρε παιδιά, πλέον δεν έχουμε και πολλούς δρόμους. Είναι πεζόδρομοι περισσότεροι. Άρα δεν έχετε και πολλούς να φτιάξετε σε αυτό το ρημαδότοπο.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη οδός όμως, το πρόβλημά μου δεν είναι να θα φασπάσω το αυτοκίνητό μου εμένα. Ναι. Είναι ότι βλέπω τον κόσμο να πηγαίνει αριστερά-δεξιά να αποφύγει τις λακκούβες,
0: ναι,
1: και θα σκοτωθεί κανένας.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Το προσυπογράφω.
1: Πρέπει να μου ανεβεί η πίεση, δηλαδή.
0: Έχει συμβεί.
1: Έχουν σκάψει.
0: Και σε μένα.
1: Για τις οπτικές ίνες γίνεται ο δρόμος χάλια. Εκεί που ήταν μια χαρά δρόμος, τον κάναμε πάλι χάλια. Θα μπει το φυσικό αέριο, ένας δρόμος.
0: Τι θέλετε να κάνουμε, κύριε, να φέρουμε τα τάγκ.
1: Όχι, όταν μπαίνει κάποιος.
0: Τι θέλετε, κύριε, να κάνουμε.
1: Όχι τα τάγκ. Να φέρουν πίσα και να φτιάξουν τον δρόμο όπως ήταν. Μπαίνει ένας εργολάβος και σκάβει κάτι. Δεν θα κάνεις, ρε φίλε, τη λακκούβα και θα πάει να την περάσει από πίσω από πάνω. Θα φτιάξει τον δρόμο όπως ήταν. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Είσαι και εργολάβος τώρα, θα μας πει πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, κύριε.
1: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Α.
1: Να σου πω τι μου είπε ένας εργολάβος.
0: Στην
1: Αγίου Ανδρέου, όταν πήγαινε η πίσα αριστερά και δεξιά.
0: Τι σου.
1: Αγίου με κλέφτες εμείς. Γιατί δίνανε εγγυητική στην τράπεζα, καλής εκτέλεσης του έργου.
0: Δεν ξέρω.
1: Και πάω μετά από ένα χρόνο, γιατί δούλευα στην τράπεζα του, και του λέω με συγχωρείς, αυτά που βλέπουμε και πέρα τι είναι.
0: Για παλιά τώρα.
1: Εννοείται για παλιά.
0: Α.
1: Και μου λέει, φιλαράκι, εμείς θα γίνουμε κλέφτες. Ναι. Θα πάμε να ξαναφτιάξουμε το δρόμο και θα πληρωθούμε πάλι.
0: Μετά μου λες εσύ. Πώς αυτή η χώρα χρεοκόπησε.
1: Πώς να μην χρεοκοπήσει.
0: Πώς να μην χρεοκοπήσει.
1: Πώς να μην χρεοκοπήσει. Και αυτά που λέω εγώ.
0: Τον πλούτο που παρήγαγε.
1: Τον φάγαμε στα μπουζούκια.
0: Τον φάγαμε, ναι, όχι στα μπουζούκια.
1: Πού άλλο.
0: Στα πολιτιστικά κέντρα. Έλεγε ο αείμνηστος Βαγγέλης Γιαννόπουλος.
1: Ναι, δεν εκεί.
0: Ναι.
1: Ξεχάνατε.
0: Τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο.
1: Αν τον θυμάμαι, λέει.
0: Ναι. Έλα, σταμάτα.
1: Ναι, ναι, τον αγωνιστή τη.
0: Σταμάτα. Τώρα έχουμε Ελλάς όμως.
1: Έχουμε Ελλάς τώρα. Έχουμε Ελλάς.
0: Έχουμε νεκρός δεν δικαιώται, σταμάτα.
1: Έχουμε κατά. Όχι.
0: Σταμάτα.
1: Δεν το δέχομαι.
0: Έχουμε Ελλάς τώρα.
1: Δεν το δέχομαι.
0: Τώρα έχουμε Ελλάς.
1: Εδώ, φίλε.
0: Τώρα έχουμε Ελλάς.
1: Και πάνω.
0: Τώρα έχουμε Ελλάς.
1: Έχουμε Ελλάς.
0: Τώρα έχουμε Ελλάς.
1: Κατά τι έχουμε, Κώστα.
0: Τώρα έχουμε Ελλάς.
1: Έχουμε πρόβλημα, Κώστα.
0: Τώρα έχουμε Ελλάς.
1: Έχουμε πρόβλημα.
0: Πάντως μου έλεγε χτες. Ξέρεις γιατί, ακολουθώντας τον Πυρακάκη, μίλησα με πολύ κόσμο.
1: Και σίγουρα θα άκουσε και πολλά πράγματα.
0: Ναι, και θετικά και αρνητικά. Έτσι μετέφερα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και οργανωτικές ατέλειες και λοιπά. Εδώ για την ομαρχιακή, επικοινωνιακά προβλήματα. Χαθήκαν προσκλήσεις, άλλες δεν στάλησαν ποτέ. Τέλος πάντων.
1: Πάλι φταίει ο Courier.
0: Ναι, ο Courier. Ναι, ο Courier. Θα τσακωθούν μεταξύ τους ποιος έφταιγε τώρα.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θα μας πω. Ναι, και λέει ένας, ρε παιδί μου, μου λέει, και να μην θες να ψηφίσεις το Μητσοτάκη, στο Μητσοτάκη θα καταλήξεις, γιατί η εμφάνιση του Τσίπρα είναι σαν να λέει ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τι του απαντάς τώρα αυτόν τον άνθρωπο?
1: Ότι έχει δίκιο.
0: Ναι. Yeah.
1: Ότι.
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι μια πολιτική θεωρία, ας πούμε. Δηλαδή, με το Ελλάς, ας πούμε, όπως μου είπε και αυτός ο φίλος, είναι ένα, είναι ένα όνομα το οποίο δεν μπορεί να το ψηφίσει ένας κεντρό δεξιός, ας πούμε. Γιατί το Τζίπρα την προηγούμενη φορά το 2015 τον είχαν ψηφίσει και κεντρό δεξί, Καραμαλική, έτσι.
1: Όλοι.
0: Το όνομα Ελλάς. Ένας κεντροδεξιός δημοκράτης, ας πούμε, άνθρωπος, δεν μπορεί να το πει. Γιατί θυμάται αυτούς που τους πετάγανε από τους γκρεμούς, τους βάζανε και κάτι κονσερβοκούτια στο λαιμό. Τα θυμάται αυτά ο κόσμος. Γιατί είχαν γίνει αυτά. Άμα ρωτήσουμε τους παππούδες μας και τους προπαππούδες μας, είναι καταγεγραμμένα αυτά. Δεν είναι ότι δεν είναι. Γιατί το όνομα Ελλάς είναι, δεν σου δίνει το παραπάνω. Αυτά έχουν περάσει βεβαίως σαν επιστρεπτή. Απλά ιστορικά τα υπάρχουν μνήμες. Έτσι. Άρα δεν μπορεί ένας κεντροδεξιός να πει δεν μ' άρεσε ο Μητσοτάκης, θέλω να τον τιμωρήσω το Μητσοτάκη, όπως πήγε την άλλη φορά, πήγε, αντί για τον Σαμάρα πήγε στον Τσίπρα. Τώρα δεν θα το κάνει. Θα προτιμήσει να ψηφίσει Βελόπουλο Σαμάρο Καριστιανού παρά το, τον κύριο Τσίπρα.
1: Συμφωνείς? Ναι, εγώ συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα και αυτό. Επειδή δεν είμαι, ποτέ δεν ήμουν της άποψης ότι παιδιά.
0: Το είπε και ο Καμένος ότι ήταν λάθος το όνομα του κόμματος. Που είναι φιλαράκι με τον Αλέξη. Ήταν λάθος το όνομα Ελλάς.
1: Μια και το ανέφερες.
0: Δεν είναι Ελλάς με δύο λάμδα.
1: Όχι. Ναι. Μια και το ανέφερες, να πάμε να.

0: Δυστυχώς αυτό βλέπω.
1: Ναι.
0: Η Ελλάς είναι ένα κακέκτυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μάλλον ο Τσίπρας έχει πάρει τα βίντεο, ειδικά τα παλιά που μαζευόταν ο Ανδρέας.
2: Δεν έχει σχέση τώρα ο Τσίπρας με τον Ανδρέα. Είναι η ιεροσιλία αυτό που λες τώρα.
0: Η ιεροσιλία.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν κοσμοπολίτης, ήταν ρήτορας. Όσο και να
0: είναι
2: έκανα...
0: Ναι, εντάξει, ναι, ήταν λαοπλάνος.
2: Εγώ το λέω κοσμοπολίτης, ρήτορας. Εσύ το λες λαοπλάνος, όπως θες. Δεν έχει σχέση τώρα σαν προσωπικότητα ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας κατάφερε και αναστάτωσε το κόμμα του πατέρα του.
0: Είχε
2: οντότητα. Το
0: γέλησε
2: σε δύο κομμάτια.
0: Είχε οντότητα. Ισχύει.
2: Εντάξει, το 66 και το 65 και το 67. Εντάξει, το διέλυσε το κόμμα του πατέρα του Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει, έφτιαξε το Πασόκ μετά. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα.
2: Πάμε. Μετά. Ποιο άλλο.
0: Να πω κάτι. Ναι. Έχει πάρει τις βιντεοκασέτες και τις βλέπει και τις έχει, νομίζω ότι το βράδυ αυτό κάνει. Ναι. Αντί να δει καμιά σειρά, βλέπει αυτό. Ναι. Και πάει την άλλη μέρα το πρωί και λέει αυτά που λέει. Ναι. Πάμε στο δεύτερο κόμμα τη αντιπολίτευση, κυρία Καριστιανού, την οποία εγώ προσωπικά ενώ στην αρχή.
2: Την Καριστιανού νούμερο 3.
0: Ναι, βλέπω την κυρία Καριστιανού, που ενώ στην αρχή πραγματικά τη συμπαθούσα πάρα πολύ και τη συμπονούσα πάρα πολύ, πλέον. Δεν θέλω καν να την βλέπω, δεν θέλω καν να την ακούω.
2: Πολιτικά δεν είναι. Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Πολιτικά δεν με ενδιαφέρει καν τι κάνει.
2: Γιατί αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταστροφή.
0: Θα σου πω γιατί. Και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Ναι. Ήμουνα κάποια στιγμή στην προπόνηση. Ναι. Και συζητάω με ένα κύριο. Ναι. Και μου λέει, Αγγελέ, πρόσεξε στην αρχή, όταν ήταν ακόμα το επισήμιο του Ντεμπον, ναι. Στις αρχές. Μου λέει, Αγγελέ, πρόσεχε. Ναι. Η κυρία αυτή έχει πολιτικό συμφέρον. Και έβγαινα οριόμενος και του λέγα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία αυτή έχει χάσει το παιδί της. Δεν μπορεί να μιλά έτσι. Και τελικά γύρισε και είχε απόλυτο δίκιο.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ, γιατί την έβλεπα, πήγαινε καλοπισμένη, χαμογελαστή.
2: Με τη
0: Mercedes.
2: Ναι.
0: Θεωρώ ότι τη βόλεψε.
2: Mercedes,
0: κακό δεν είναι. Ναι. Όταν έχει χάσει το παιδί σου, ψάχνει να βρει τρύπα, να κλειθεί ένα λαγούμι.
2: Εντάξει.
0: Μέχρι να καταφέρει να συλλωθεί.
2: Εγώ κάθε άνθρωπο το διαχειρίζεται αλλιώς.
0: Ναι, η κυρία αυτή. Εγώ προσωπικά πλέον δεν θέλω να τη βλέπω για ένα λόγο. Χρησιμοποιεί το φάνατο του παιδιού της για να εξελιχθεί
2: είναι
0: πολιτικά.
2: Είναι βαρύ αυτό που λες.
0: Βαρύ, ξεβαρύ, αυτό έχει κάνει.
2: Μετά.
0: Μετά από εκεί και πέρα, Βελόπουλος. Βελόπουλος, καρφωτός.
2: Δηλαδή.
0: Θεωρώ ότι θα πάρει πάνω από 10%.
2: Και άμα έρθει, κάτσε ρε Άγγελε, περίμενε. Τώρα θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Και άμα βγάλει ο Σαμαράς κόμμα, δεν θα πάθει ζημιά και ο Βελόπουλος. Μόνο Μητσοτάκης θα πάθει ζημιά.
0: Κοίταξε.
2: Ότι πάει καλά στη Βόρεια Ελλάδα, ο Βελόπουλος πάει καλά, μου τα έχουν πει και οι Νεοδημοκράτες μου τα έχουν πει. Ότι φοβούνται.
0: Επειδή ακόμα δεν έχει βγάλει.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και δεν τον ανέφερα τον κύριο Σαμαρά. Αν ο κύριο Σαμαράς βγάλει κόμμα, εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
2: Και ο κύριο Βελόπουλος θα χάσει από εκεί.
0: Θα χάσει και από εκεί, θα πέσει κατά το 10% και ναι. Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα χάσει ένα 5% σίγουρα. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
2: Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Μετά από εκεί και πέρα η κυρία
2: Κωνσταντοπούλου
0: έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει λιγάκι.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. Ο κύριος Βαρουφάκης με το ένα νι.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης με το ένα νι.
2: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω ότι θα προτιμούσα να μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή για μένα. Το έχω ξαναπεί. Σαν οικονομολόγος που θεωρώ ότι δική μου η άποψη έχει γίνει βαρύτητα.
2: Είδες ότι δεν είπες για το Πασόκ.
0: Ποιο κόμμα.
2: Είδες.
0: Υπάρχει το Πασόκ.
2: Υπάρχει το Πασόκ.
0: Δεν το έκανα σκοπίμως, να σε διακόψω.
2: Το Πασόκ λένε ότι όλα αυτά είναι fake news, ότι εμείς είμαστε το δεύτερο κόμμα. Δεν ισχύει αυτά για τον Τσίπρα. εγώ βλέπω όμως ότι υπάρχει πρόβλημα στο Πασόκ.
0: Δεν, ειλικρινά στο λέω, υπάρχει. Δεν το έκανα σκοπίμως, το ξέχασα ότι υπάρχει σαν κόμμα.
2: Ξέχασα το Πασόκ.
0: Αυτό δεν σημαίνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους προς Θεού.
2: Όχι, σημαίνει για σένα ότι πρέπει να πίνεις λίγο γάλα για να.
0: Ηρεμώ το πρωί.
2: Κατσικίσιο κιόλα. Όχι, το κατσικίσιο γάλα αναγεννά τα εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι ο άρχον του Πασόκ δεν έπρεπε να είναι αυτός. Έπρεπε να γίνει ο Γερουλάνος.
2: Έγιναν εκλογές.
0: Το έχω πει το και πάρα
2: έγιναν εκλογές.
0: Ναι.
2: Έγιναν εκλογές.
0: Σκέψτε το Πασόκ με Γερουλάνο.
2: Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν. Ναι, το σκέφτομαι.
0: Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
2: 100%.
0: Άλλη οντότητα. Κύριο Γερουλάνο, άλλο το κύριο Ανδρουλάκη.
2: Δεν είναι κακό ο κύριο Ανδρουλάκη.
0: Καθόλου. Μια χαρά παιδί θα πήγαινε για καφέ μαζί του.
2: Δεν είναι κακό ο κύριο Ανδρουλάκη.
0: Πολύ καλό άνθρωπο.
2: Έτσι. Δεν είναι κακό.
0: Δεν
2: είναι μεταξύ όμως. Τσίπρα και Ανδρουλάκη, εγώ προτιμώ τον Ανδρουλάκη. Τη λέω την αμαρτία μου. Αλλά είναι ταβάνι. Είναι ταβάνι.
0: Μετά από εκεί πέρα το χάο. Εντάξει. Αλλά.
2: Συμφωνώ κι εγώ ότι το Πασόκ με Γερουλάνο θα ήταν σε άλλο
0: level.
2: Θα ήταν σε άλλο level.
0: Μπορώ να πω ότι θα ήταν και δεύτερο με τρίτο. Αλλά τώρα
2: θα σε ακούνε τώρα πασοκατζίστηκα. Κάτσε ρε φίλε, και τώρα είμαστε δεύτεροι. Θα σε ακούνε και θα λένε. Εντάξει.
0: Παιδιά, δίκιο άδικο να έχω. Εντάξει, θα το δούμε σε λίγο καιρό.
2: Είδαμε. Πες μας κάτι οικονομικό για να
0: πάμε κάτι οικονομικό, ναι. Να πούμε ότι ανακοίνωσε ο κύριος

0: Πυρακάκης, ο οποίος ήρθε και στην Πάτρα χθες, θα έχουμε κάποιες καλές εξελίξεις τον επόμενο καιρό. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Καταρχάς, το πρώτο και το πολύ σημαντικό είναι ότι στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει μειωθεί το ποσό για το οποίο μπορείτε να ταχθείτε. Από 10 πήγε στις 5.000 ευρώ. Μάλλον θα πάει, συγγνώμη. Περιμένουμε τον Ιούλιο τις 72 δόσεις και για τα ασφαλιστικά και για τα οικονομικά σας. Και έχουμε και αύξηση το κατάσχετου από τα 1.250 σε 1.600. Όλα αυτά θα τα δούμε και στη ΔΕΘ. Περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα καταργηθεί επιτέλους αυτό το, για μένα, παράνομο. Δεν μπορείς να φορολογείς τεκμαρτά τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, και να τις διαλύεις και να λες ότι μου λες ψέματα, δεν σε πιστεύω, αλλά αφού δεν μπορώ να σε πιάσω, σε φορολογώ. Γιατί ενώ έχουν δίκιο ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν τάσεις φοροδιαφυγής, όμως δεν μπορείς να βάζεις το ίδιο σακούλι τους πάντες. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι, για την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση του τεκμαρτού από το 27 προς το 28, ενώ όμως, νομίζω ότι πέτυχαν το στόχο τους. Δηλαδή, κλείσανε πολλές μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, γιατί εκεί ήταν ο στόχος τους. Πήραν αρκετά χρήματα από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και τώρα πλέον, από τη στιγμή που μπήκε μια σειρά με το My Data και τα ηλεκτρονικά βιβλία, λένε ότι μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και αυτή την μερίδα του λαού. Θα δούμε στη ΒΕΘ, θα έχουμε και καινούργιες εξελίξεις. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Πάμε τώρα να πούμε. Έχουμε ραγδαία πτώση του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ηλεκτρονικής συμφωνίας που έγινε μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του Ιράν, με τις δυσκολίες βέβαια του Ισραήλ. Περιμένουμε να δούμε και με το Λίβανο, γιατί τελικά ο Νετανιάχου δεν είναι ευχαριστημένος με αυτή τη συμφωνία. Να πούμε ότι το πετρέλαιο πέφτει, αλλά έχουμε φτάσει στα 75,83 δολάρια το βαρέλι και το Brent 78,41. Το Brent μας ενδιαφέρει εμάς, όχι το αργό. Δυστυχώς όμως, μην περιμένετε απότομη πτώση, όπως είχαμε απότομη άνοδο όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα με το Ιράν. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα η κανονικότητα θα έρθει περίπου σε 1-2 μήνες. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πιο φθηνή τιμή της απλής βενζίνης, αμόλυδης, είναι στο 1.944-1.945. Μπορείτε να βρείτε σε πολλά πρατήρια. Να πω καλημέρα στη Ζωή, για άλλη μια φορά να γεμίσει αρκετές κουφάλες αυτή την πόλη. Καλή δουλειά να τις ευχηθώ. 1.948, εκεί μπορείτε να βρείτε αρκετά πρατήρια. Μεγάλη προσοχή όμως που βάζετε βενζίνη. Και ουσιαστικά το πετρέλαιο, εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί έχουμε ακόμα την μείωση 20 λεπτών στο ντίζελ. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι το αν θα επεκταθεί αυτό το μέτρο και στον Ιούλιο, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι έχουμε βάλει, έχουμε βάλει. Από τον Ιούλιο, αν σταματήσει αυτή η επιδότηση από το κράτος, τότε να ξέρετε ότι το πετρέλαιο θα ανέβει περίπου 20 λεπτά, θα φτάσει στο 1.855 με σημερινές τιμές. Εγώ θεωρώ ότι περίπου σε 2 εβδομάδες ήδη πέφτει λίγο το πετρέλαιο και η βενζίνη. Θεωρώ ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα υπάρχει μια σχετική κανονικότητα. Οπότε έχουμε το πετρέλαιο περίπου στο 1.700-1.655 σε κάποια πρατήρια, και από εκεί και πέρα και πιο χαμηλά σε κάποια πρατήρια. Μεγάλη προσοχή, το έχω ξαναπεί. Συγγνώμη για το ποιο πρατήριο θα επιλέξετε. Λοιπόν, να δω τι άλλο θέλω να πω σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και τις εκπτώσεις καλοκαιρινές. Μετράμε αντίστροφα. Βέβαια, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς γίνεται να έχουμε καλοκαιρινές εκπτώσεις για 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Περίπου, θα γίνεται 3 μήνες, εντάξει, να είμαι και δίκαιος.
1: Ναι.
0: 13 Ιουλίου ξεκινάνε, 31 Αυγούστου τελειώνουν. Είναι περίπου 7 εβδομάδες. Θα έχουμε προσφορές σε είδη ένβησης, υπόδησης, ηλεκτρικές συσκευές και γενικότερα καταναλωτικά αγαθά. Εν αναμονή των εκπτώσεων, βέβαια, εγώ δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο. Παλιότερα υπήρχαν εκπτώσεις, πλέον οι εκπτώσεις δεν είναι αυτό που κάναμε παλιά, που ουσιαστικά τα μαγαζιά ξεστοκάρανε, βγάζανε κάποια προϊόντα τα οποία τα είχαν και θέλανε να τα διώξουν και τα βάζανε σε πολύ χαμηλές τιμές. Εγώ νομίζω ότι πλέον είμαστε μονίμως σε μια περίοδο εκπτώσεων,
1: ναι,
0: και προσφορών. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε να δούμε 13 Ιουλίου για όσους θέλετε να κάνετε κάποιες αγορές. Ίσως να περιμένετε λιγάκι να
1: 13
0: δείτε.
1: 13 Ιουλίου. Λοιπόν.
0: Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Και σίγουρα θα έχουμε και κάποιες Κυριακές, ειδικά την πρώτη θεωρώ. Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, 19 Ιουλίου, που θα είναι τα μαγαζιά τα εμπορικά ανοιχτά, να δώσουν μια λίγο παραπάνω κίνηση. Μήπως δουλέψουν ο εμπορικός κόσμος, γιατί δυστυχώς και τα τελευταία νέα που έχω, τα πράγματα δεν είναι καλά. Ένα τελευταίο θα πω.
1: Ναι.
0: Έχουν ανακοινώθηκε χθες από τον κύριο Μητσοτάκη η εφαρμογή, Βέβαια, ακόμα μην την ψάξετε σε Android και iPhone, το πόσο κάνει.
1: Ναι, ναι, είχαμε τον κύριο Τσάπαλο χτες εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μην την ψάξετε ακόμα στα κινητά σας τηλέφωνα. Μπορείτε να μπείτε μόνο μέσω υπολογιστή. Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι πολλά υποσχόμενη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει στην πραγματικότητα? Εσείς θα μπείτε μέσα. Mm. Θα κλικάρετε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία τα θέλετε. Μάρκες κανονικές. Δηλαδή, δεν πάτε να πείτε εγώ θέλω ψωμί, εγώ θέλω ψωμί του τοστ. Θα πάτε να πείτε εγώ θέλω ψωμί τοστ για ναράκι. Mm. Θα το κλικάρετε και θα σας δείξει σε ποιο σούπερ μάρκετ έχει την καλύτερη τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτό λειτουργεί σαν μέτρο πίεσης, γιατί θα μπορέσετε πιο εύκολα να επιλέξετε πού να πάτε. Στην πραγματικότητα, τι κάνουν? Συγκεντρώσανε σε μια πλατφόρμα αυτό που εμείς κάναμε. Δηλαδή, παίρναμε τα φυλάδια του Βασιλόπουλου, του Λίτλ, του Μασούτη, του Σκλαβενίτη. Mm. Και πηγαίναμε και λέγαμε: θα ψωνίσω φέτα από το Σκλαβενίτη, θα πάρω χαρτιά υγείας από το Λίτλ. Και ουσιαστικά κάναμε έρευνα αγοράς. Αυτή η έρευνα αγοράς συγκεντρώθηκε, έγινε σε μια εφαρμογή. Την περιμένουμε, είναι ακόμα σε δοκιμαστική πλατφόρμα για το iOS και Android. Mm. Και θα μπείτε μέσα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι περίεργο δηλαδή για να το χρησιμοποιήσετε.
1: Ναι.
0: Και μπορείτε να φτιάξετε λίστες στις οποίες θα σας στέλνει πού να πάτε. Και θα μας στέλνει και οδηγίες κιόλας για το πιο κοντινό σούπερ μάρκετ. Μεγάλες αλυσίδες εννοείται. Και ελπίζουμε, γιατί όντως σε αυτό έχουν δίκιο, είναι ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε σούπερ μάρκετ να κατεβάσουν τιμές. Έχουν βάλει το ελάχιστο κόστος. Ήδη είχαμε και ένα μεγάλο πρόστιμο σε μια μεγάλη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Με chips για αθέμητο ανταγωνισμό. Να δούμε, είδομε. Ελπίζουμε να λειτουργήσει θετικά και να δούμε μειώσεις στις τιμές, γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός πάλι για άλλη μια φορά ήταν πάνω από τους 5% σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν 3,5-3,8 περίπου. Και κλείνω εδώ πέρα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον Ηλία τον Κωνσταντάτο. Επειδή άκουγε νωρίτερα αυτό που έλεγε για τις γούβες, Κωνσταντινούπολος, μου έστειλε ένα βιντεάκι με ένα ειδικό όχημα του Δήμου Θεσσαλονίκης που με πολύ ωραίο ρομποτικό τρόπο αποκαθιστά τις λακκούβες στην άσφαλτο. Έτσι, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο, και ναι, να το δείξουμε και στο Δήμο. Μου το δείχνει τώρα, παιδιά, ο Κωνσταντίνος. Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, παιδιά, εγώ για να το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο το θέμα το να σπάσουμε το αυτοκίνητό μας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να βλέπω μηχανάκια να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά, και τα μηχανάκια έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι,
0: να αποφύγουν τη λακκούβα και να σκοτωθούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω ζήσει αυτό.
0: Και δημιουργεί και εκνευρισμό στους οδηγούς, και μιλάμε για ένα βρώμο, ρε παιδιά. Ναι. Ένα βρώμο σε αυτή την Πάτρα.
1: Ναι.
0: Λακκουβούπολη έχουμε γίνει, έλεος δηλαδή. Αλλά πρέπει να μαζευτούμε όλοι οι οδηγοί. Πάλι θα ανεβάσω πίεση. Όλοι οι οδηγοί να κάνουμε μήνυση στο Δήμο. Να μας αλλάξει τα μορτισέρ μας.
1: Καλημέρα να δώσουμε στην Αναστασία Φουτιτζίδου που παρακολουθεί.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Αναστασία.
1: Φτιάχνει καφέ.
0: Πρωταθλήτρια του.
1: Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο, κυπελούχο και πρωταθλητή SKI με τα Ροήτικα. Γεια σου, Σταύρακα.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Να μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στο Μάκη τον Χριστόπουλο για την απώλεια του Θανάση Τσιμικάτου.
0: Συγγενικού
1: του προσώπου. Παλιός ποδοσφαιριστής ήταν ο Θανάσης Τσιμικάτος και αδελφός
0: του μεγάλου του Φάνη
1: Τσιμικάτου, ναι, και του Γιώργου Τσιμικάτου. Έτσι, την Παρασκευή είναι η κηδεία.
0: Τα συλληπιτήριά μου και εμένα.
1: Αυτά, γιατί η ώρα είναι 8:57. Τι άλλο είναι, έχουμε ξεχάσει τίποτα?
0: Να πούμε ότι είχε γενέθλια χθες ο ΓΑΠ. Έσβησε κεράκια, πήγε 70. Ο γιος Παναδρέου, ο ΓΑΠ. Να δω πόσο χρονών, 74 έγινε, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Αγέροχος. Κορμάρα ο τύπος.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Είναι πραγματικά.
1: Λέμε για το Μητσοτάκη ότι είναι fit, αλλά ο Παπανδρέου.
0: Δεν είναι πλέον τόσο fit ο Μητσοτάκης.
1: Ο Παπανδρέου είναι πολύ fit. Είναι πολύ fit ο Παπανδρέου.
0: Να σου δώσω μια έτσι.
1: Ναι, τι.
0: Μια χιουμοριστική έτσι.
1: Τι.
0: Είμαι σε Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Και λέω τότε στην πρώτη σύζυγό μου, δεν πάμε μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε. Ήτανε, ο ΓΑΠ θα έκανε μια
1: ομιλία.
0: Και πρέπει να σου πω ότι έφυγα στα 10 λεπτά. Γιατί έβαλα τα γέλια?
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Γιατί γέλαγα.
1: Γιατί, τι σε ενόχλησε πάλι?
0: Γιατί ο άνθρωπος πέταγε κάτι παρούφες.
1: Εντάξει τώρα, είσαι.
0: Δεν είμαι, ρε παιδιά. Εσύ κάλτσε.
1: Σήμερα αυτό. Έχεις έρθει σήμερα, έχεις πει για τον Τραμπ, έχεις πει για τον Πασόκ, έχεις πει για τον Παπανδρέου.
0: Το στις κάλτσες το έχεις ακούσει. Ήμουν παρόν και το άκουσα.
1: Μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανθρώπους να πούμε ένα λάθος. Εγώ εχθές παρουσίαζα τον τελικό του κυπέλου της SKI.
0: Και τι είπες, έλα.
1: Μου δώσαν τη σύνδεση των Ροητίκων, ήταν με τη σειρά τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Μου δώσαν τη σύνδεση της ΕΑΠ και ήταν τα νούμερα round to room. Mm. Φταίω κι εγώ, γιατί δεν τα είχα δει από πριν ότι δεν είναι με τη σειρά. Και έρχεται η ώρα να κάνω την επίσημη παρουσίαση.
0: Α, κάνεις παρουσίαση στο μικρόφωνο.
1: Ναι, και πήγα να τα πω Πλακία έκανα και εγώ. Πρέπει να τα πω όπως μου τα είχαν γράψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το 6 μέχρι το 12 και ξανά στο 3 και μετά στο 5. Έπρεπε να τα πω με τη σειρά που μου τα είχαν γράψει.
0: Βγαίνανε όπως να είναι.
1: Και βγαίνανε όπως να είναι. Και μπερδεύτηκα. Και πήγα να τα πω κι εγώ. Άλλο λέω κι εγώ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάνω, αυτό δεν περίμενε.
1: Θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε πρωθυπουργού, μπορεί να συμβεί και σε ένα ταπεινό παρουσιαστή που δεν μου είχε συμβεί και ποτέ.
0: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο όμως ότι γενικότερα σε ομιλίες του είχαμε θέμα.
1: Ρε φίλε, εντάξει.
0: Εγώ έφυγα πραγματικά.
1: Ποιος είναι αυτός που έτσι είναι ικανός ρήτορα.
0: Ρήτορας. Εντάξει, ο καλύτερος ήταν ο Αντρέας Παπανδρέου. Νομίζω μακράν από όλους. Ήταν ταβάνιο άνθρωπος.
1: Νομίζω ότι ο Αντρέας ήταν κορυφαίος.
0: Ήταν κορυφαίος και γι' αυτό ουσιαστικά τον κρίνω και τόσο αυστηρά τον ΓΑΠ, γιατί δεν πήρε κατά τον πατέρα του.
1: Ναι,
0: τίποτα δεν πήρε.
1: Ναι, εντάξει. Βασικά. Ο Αντρέας ήταν κορυφή.
0: Θεός χωρέστον. Ήταν ρήτορας, ήταν λαοπλάνος, ήταν ανέβαινε.
1: Έλα τώρα στα μάτια λαοπλάνο.
0: Βέβαια έχει πει και αυτός. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Τι έχει πει.
0: Να το κάνω τώρα παπανδρικά.
1: Ναι, κάτω για να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στην αγαπημένη Λευκάδα. Και πετάει το διπλανό και του λέει: Κυρία, στην Κεφαλονιά μας.
1: Στην Κεφαλονιά!
0: Γιατί δεν.
1: Καλά, ο Τσίπρας είχε μπερδέψει το Στρασβούργο ότι είναι στη. Έλεγε ότι είναι Γερμανία και ήταν Γαλλία το Στρασβούργο.
0: Καλά, αυτό έχει πει. Άστο, αυτό αυτός έχει.
1: Λέσβο, Μυτιλίνη.
0: Εδώ πέρα κοιμόταν με τον Ομπάμα με δουλεύει τώρα στην καρέκλα.
1: Λοιπόν, έχει φύγει η καρέκλα. Κλείσαμε. Από Κώστα Λαμπρόπουλο, Άγγελο Γιαναράκη, Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Τα λέμε και πάλι
0: γεια
1: αύριο
0: σας.
1: Σε πιο σοβαρή αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και σχολά την εκπομπή τελικά.
1: Και έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, ζωντανή ενημέρωση. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ τη διμερή συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, κερδίζοντας ως αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Αμπάς Σαρίφ. Ο ίδιος είπε ότι θα οργανωθεί αύριο στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική εξέλιξη και να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα μέρη. Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος. Τη συμφωνία χαιρέτησε και ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, που σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του είπε ότι το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως μεγάλη νίκη για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν το μέτωπο του Λιβάνου. Σε τηλεοπτικό διαγγελμά του παρότρινε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να εκμεταλλευτεί τη συμφωνία για να διώξει το Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου και να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, τόνισε νωρίτερα πως η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν τον θάνατο υπαξιωματικού τους χθες στο νότιο Λίβανο. Έπεσε σε μάχη, αναφέρουν, συμπληρώνοντας πως τραυματίστηκαν άλλοι 7 στρατιωτικοί, ανάμεσά τους αξιωματικός. Μεγάλης κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε τη νύχτα η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, με πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο στη συνοικία Καπότνια για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και εκενώθηκε σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγη ώρα αργότερα ήρε τους περιορισμούς. Στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 τραυματίστηκαν. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο υπέστη ζημιές από επίθεση ουκρανικών ντρόνους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Υπουργείο Αμήνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 555 ουκρανικά ντρόνους καταρρίφθηκαν την ώρα που βρίσκονταν πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας. Εκρήξεις ακούγονται τώρα στο Κίεβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, όπως αναφέρει η στρατιωτική διοίκηση στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ένας νεκρός από επίθεση με ντρόουν στην Ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου, θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι, όπως είπε. Πειρά του Χάρη Δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου μετά την τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και για καλή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτησή της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είχε πει η κυρία Διαμαντοπούλου. Ακριβότερες θα είναι από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδασμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος πάγιος δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος, ο οποίος επιβαρύνεται και με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι για τους Έλληνες καταναλωτές η τελική επιβάρυνση διαμορφώνεται περίπου στα 3,72 ευρώ για κάθε είδος προϊόντων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, στην Ελλάδα διακινούνται καθημερινά από 200 έως 250 χιλιάδες μικροδέματα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από την Κίνα. Και πάλι στα διεθνή, ομάδες Ισραηλινών επίκων έβαλαν φωτιά χθες σε δύο Ισλαμικά τεμένη στη Βυτική Όχθη, ανέφεραν Παλαιστίνοι οι τοπικοί αιρετοί. Ενώ δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου διαπίστωσαν επιτόπου τις ζημιές στον έναν από τους δύο χώρους λατρείας. Ερωτηθεί σχετικά από το AFP, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε πως διεξάγει έρευνα καταδικάζοντας τα περιστατικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2, Γκάνα-Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
7: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
8: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
9: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
8: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
9: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πελοπόννησος FM 103,9. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Θα είμαστε παρέα ως τις 10 και σήμερα με καλεσμένους, με ρεπορτάζ και φυσικά με αναλύσεις.

Θυμίζω και σήμερα, αν θέλουν τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας φωνή με λίγα λόγια, στο 2610-312-530. Εκεί σας περιμένει η Μαρία Ανδριανού. Καταγράφει και σήμερα τα δικά σας μηνύματα, μας τα προωθεί και εμείς τα αναδεικνύουμε στους αρμοδίους, στους υπευθύνους, ζητώντας επιτακτικά λύσεις. 2610-312-530.

Είχαμε χθες, φίλες και φίλοι, μία ημερίδα. Μία ημερίδα από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας, την γνωστή μας ΟΕΒΕΣΝΑ. Είναι μια ημερίδα, ήταν μια ημερίδα η οποία είχε σαν επίκεντρο ενδιαφέροντος τη μικρή επιχείρηση. Αναφέρθηκε και εξήτασε τους κινδύνους, τις απειλές, τις προοπτικές και τις ευκαιρίες σε μια εποχή όπου οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Η ημερίδα αυτή φιλοδοξούσε να ανοίξει έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για το μέλλον της μικρής επιχειρηματικότητας, της εργασίας και της τοπικής ανάπτυξης. Ανάμεσα σε αυτούς που μίλησαν και ο πρώην Πρωθυπουργός, βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και άνοιξε την εκδήλωση, είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, χαιρέτησε την εκδήλωση ο Δημήτρης Νικολακόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ. Ήταν πολύ σημαντικοί ομιλητές, ανάμεσα σε αυτούς ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Επίσης, ο Γιάννης Χάιτζη Θεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιώργος Βαγενάς, δικός μας εδώ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου και άλλοι. Παρακολουθήσαμε τις εργασίες της ημερίδας. Σήμερα στην Πελοπόννησο έχουμε και ένα εκτενές ρεπορτάζ και σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τις δηλώσεις που μας έκαναν οι συμμετέχοντες σε αυτή τη ημερίδα. Το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, αυτής της ημερίδας, αν έπρεπε να το συνοψίσουμε σε κάποιες ραδιοφωνικές γραμμές, είναι ότι υπάρχει αδύνατη ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της περιφέρειας και της πραγματικής οικονομίας. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις της ακρίβειας, της χρηματοδότησης και της ψηφιακής μετάβασης. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ζητήματα είναι δυσεπίλυτα. Ακόμα δεν έχουν απαντηθεί σε επαρκή βαθμό από την πολιτεία και την κυβέρνηση. Υπάρχουν ανοιχτές πληγές στην κοινότητα της μικροεπιχειρηματικότητας ή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και παρουσιάστηκαν όχι μόνο οι προτάσεις, αλλά παρουσιάστηκαν με έναν τρόπο και τα χρονοδιάγραμματα. Και όλα αυτά από κάποιους παρουσιάστηκαν και με αδρές γραμμές, βέβαια, και κοστολογημένα. Τι θα μπορούσε να γίνει, ποιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν, έτσι ώστε να πάψει το εμπόριο να βρίσκεται σε ασφυξία.

0: Πελοπόννησος FM λοιπόν 103,9. Είμαστε εδώ στους εκτάσεις της Σταγιανά κοντά σας. Πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από αυτά που μας δήλωσαν χθες. Όχι όλοι, κάποιοι εκ των ομιλητών. Ήταν πολύ σημαντικοί. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα οξύς στις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή μας σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της κυβέρνησης. Μίλησε για ημετέρους, ότι τα χρήματα και οι πόροι κατευθύνονται σε ημετέρους. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου στο μικρόφωνο της εκπομπής μας.
1: Η επιχείρηση στην Ελλάδα είναι στο στόχαστρο, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Η στήριξη, τα χρήματα που υπάρχουν, προγραμματισμοί που υπάρχουν, τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υπάρχουν, πηγαίνουν σε λίγους και ημέτερους, σε μια ολιγαρχική δομή, ενώ πραγματικά η στήριξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και θα έλεγα και η επιβίωση της ελληνικής οικονομίας, είναι να στηριχθεί, να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση μπροστά σε μεγάλες αλλαγές που γίνονται, τεχνολογικές, τεχνητή νοημοσύνη, περιβαλλοντικές, ενεργειακά προβλήματα, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει και η μικρή επιχείρηση, θα έλεγα και η περιφέρεια, που αυτή τη στιγμή εγκαταλείπεται. Ο συγκεντρωτισμός του επιτελικού κράτους, αντί να βοηθήσει πραγματικά την ανάπτυξη και την, θα έλεγα, την αστιφιλία, να αντιμετωπίσει την αστιφιλία και το δημογραφικό, δημιουργεί το αντίθετο. Γι' αυτό εμείς εδώ σαν Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, μαζί με τον φορέα της Αχαΐας, τον ΟΕΒΕΣΝΑ, κάνουμε αυτή την ημερίδα να αναδείξουμε τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις που ξέρουμε ότι μπορούν να υπάρξουν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσατε λοιπόν τον Γιώργο Παπανδρέου στις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή μας χθες, λίγο πριν ξεκινήσει η ημερίδα. Μιλάμε για πάντα για την ημερίδα του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου και της ΟΕΒΕΣΝΑ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στην Παιδεία Όλγας. Το εμπόριο σε ασφυξία. Αυτός πάνω θα ήταν ο γενικός τίτλος, αν θέλαμε να συνοψίσουμε σε μια γραμμή το συμπέρασμα αυτής της ημερίδας. Πάμε όμως να ακούσουμε τώρα τι είπε ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα. Είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς. Τον ρωτήσαμε λοιπόν αν με πραγματικούς όρους μπορεί να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση και αν είναι αισιόδοξος για αυτά που έρχονται. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή μας.
3: Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που επικρατεί με ρεαλιστικούς όρους? Είστε αισιόδοξος για το μέλλον?
4: Θα πρέπει να είμαι αισιόδοξος, γιατί επιχειρώ. Όμως τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η κατάσταση στη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα είναι σε δύσκολη στιγμή. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων από την πλευρά της πολιτείας, τρία μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση, το λειτουργικό κόστος και τα ληξιπρόθεσμα, είναι τα τρία μεγάλα αγκάθια για τις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες, και πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να πάρει ουσιαστικά μέτρα στήριξής τους. Να σταματήσει να χρησιμοποιεί ως δόγμα την έκθεση Πισαρίδη, η οποία οδηγεί στην καταστροφή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ στο μικρόφωνο της εκπομπής μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Βαγενάς. Είναι πατρινός, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων.
3: Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με ρεαλιστικούς όρους και αν είσαι αισιόδοξο για το μέλλον της μικρομεσαίας επιχείρησης?
5: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι η χειρότερη χρονιά που διανύουμε. Αυτό φαίνεται από τους δείκτες και ακόμα και από μεγάλα αστικά κέντρα. Δυστυχώς το καταναλωτικό εισόδημα του κόσμου δεν φτάνει πια. Αν δεν αλλάξει άρδιν αυτό, δεν θα μπορέσουν να μείνουν χρήματα για το εμπόριο. Δυσκολευόμαστε, κλείνουν πολλά καταστήματα και ανοίγουν παροχή υπηρεσιών. Αυτό τα λέει όλα. Ελπίζουμε ότι εν ώψη και προεκλογικής περίοδου θα θέσουμε πολλά ερωτήματα και αιτήματά μας στα πολιτικά κόμματα και πρέπει να πάρουμε σαφή θέση για τη λύση όλων των θεμάτων.
0: Αυτός λοιπόν ήταν και ο Γιώργος Βαγενάς. Ακούστε, δεν υπάρχει αισιοδοξία από ό,τι βλέπουν. Να αποθέτουν τις όποιες ελπίδες τους στην επικείμενη προεκλογική περίοδο, που εκεί συνήθως κυβερνήσεις και κόμματα πλειοδοτούν σε υποσχέσεις, αλλά οι κυβερνήσεις και στην υλοποίηση ή δρομολόγηση μέτρων. Η κατάσταση όπως την περιγράφουν είναι δύσκολη, είναι δυσίωνη. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα έναν ακόμα ομιλητή, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΣΝΑ, τον κύριο Νικολακόπουλο, ο οποίος και αυτός ήταν συντονισμένος στο ίδιο μήκος κύματος, απαισιοδοξίας θα έλεγα, αλλά και δυστοπίας ό,τι αφορά την περιγραφή της κατάστασης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μιλάμε πάντα για την χθεσινή ημερίδα που έγινε στην Πάτρα, στην πλατεία Όλγας, στα γραφεία της ΟΕΒΕΣΝΑ, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Άλλωστε, διοργανωτής της ημερίδας ήταν το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα τον οικοδεσπότη, ας το πούμε, της εκδήλωσης, τον Δημήτρη Νικολακόπουλο, πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, να ακούσουμε τι λέει ακριβώς. Πάντως και αυτός κινείται στην ίδια γραμμή, δηλαδή στην ίδια περιγραφή, ας το πούμε με έναν τρόπο, και πρέπει να δούμε ακριβώς αν και πότε, με ποιον τρόπο θα μπορέσει όλη αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Νικολακόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής μας.
1: Με ρεαλιστικούς όρους, πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αν είσαστε αισιόδοξοι για τη μικρομεσαία επιχείρηση?
2: Είμαι πάντα αισιόδοξος ανθρώπος, αλλά από ό,τι βλέπω δεν πάμε καλά. Υπάρχουν προβλήματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάλλονται παντού. Έχουμε μια κυβέρνηση που βέβαια μας βοηθάει όπως θα έπρεπε, και όταν λέω μας βοηθάει, γιατί είμαστε πολύ μικροί και από ό,τι λένε είμαστε η αγκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά από ό,τι βλέπω δεν μας βοηθάει, οπότε να πούμε στα προγράμματα ΕΣΠΑ, να πούμε στις χρηματοδοτικά προγράμματα, να έχουμε κόσμο στις τράπεζες. Όλα αυτά είναι εργαλεία που θα μπορούσε μια μικρομεσαία επιχείρηση να μπορεί να επιβιώσει. Ελπίζω και τώρα που είναι και προεκλογικά, γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, κάτι να αλλάξει προς αυτό το μέρος.
0: Αυτή λοιπόν ήταν και η περιγραφή του κ. Νικολακόπουλου για την κατάσταση στη μικρομεσαία επιχείρηση. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η μικρομεσαία επιχείρηση, ακόμα και αν δεν μας αφορά άμεσα, με την έννοια ότι δεν έχουμε δικούς μας ανθρώπους ή δεν εμπλεκόμαστε εμείς στη διαδικασία παραγωγής, αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Όταν δεν πάει καλά αυτή η κατηγορία, όταν δεν είναι ευθυτενής η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, υπάρχει δισκάμψια. Υπάρχουν αγκυλώσεις και υπάρχει δυσμορφία. Όλα αυτά επηρεάζουν αυτόν τον κύκλο, αυτή την αλυσίδα της οικονομίας. Βασικός κρίκος είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Και αν λοιπόν βγήκε ένα μήνυμα από τη χθεσινή ημερίδα που διοργάνωσε με παρουσία πολύ κόσμου, η αλήθεια είναι ότι το εμπόριο βρίσκεται σε ασφυξία, η μικρομεσαία ή η μικρή επιχείρηση. Και εκεί θα πρέπει η κυβέρνηση να ενισκύψει ακόμα περισσότερο, με μεγαλύτερη στολγή και διορατικότητα, έτσι ώστε να υπάρξουν αποτελεσματικά μέτρα ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Το καλοκαίρι στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, είναι εφιαλτικό, διότι εκτός όλων των άλλων έχουμε ένα έμφραγμα διαρκείας στο κέντρο της πόλης με έργα που γίνονται για οπτικές ίνες, για ηλεκτρικό δίκτυο αλλά και για φυσικό αέριο. Δηλαδή, σκάβουν, επουλώνουν τις τρύπες και μετά ξανασκάβουν και ούτω καθεξής. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία τη ζούμε κάθε φορά. Βλέπουμε δρόμους να μπαλώνονται, μετά να ξανασκάβονται, μετά πάλι το ίδιο και η κατάσταση είναι εφιαλτική. Και δεν μόνο το αποτέλεσμα που αφήνουν στους δρόμους, είναι αυτή η γκαιτοποίηση, αυτός ο αποκλεισμός του κέντρου της Πάτρας. Δηλαδή, αν κάποιος προσπαθήσει να διασχίσει με αυτοκίνητο, για παράδειγμα, την οδό Κανακάρη, θα καταλάβει ότι θα μετατραπεί η διαδρομή του σε έναν Γολγοθά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όχι με αυτοκίνητο μόνο, ακόμα και με δίκυκλο. Φανταστείτε. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για θέση σταθμεύσεως, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα αυτά, αν συνυπολογιστούν και με την απουσία της τροχιάς που δεν έχει άνδρες, δεν υπάρχει άλλος λόγος, δεν υπάρχουν άνδρες. Δεν υπάρχουν όργανα δηλαδή, της τροχιάς διαθέσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να ανακουφίσουν κάπως, εν πάση περιπτώσει με την παρουσία της και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, να κανονίσουν, να δρομολογήσουν μια ελάφρυνση της κυκλοφορίας. Όλα αυτά συντείνουν σε μια εφιαλτική καθημερινή κατάσταση για τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, ένα καλοκαίρι ταλαιπωρίας για τους οδηγούς στην Πάτρα, καθώς επιταχύνονται οι εργασίες κατασκευής των δικτύων φυσικού αερίου, οπτικών ινών και ηλεκτροδότησης.

0: Πελοπόννησος FM της Γεφύρης 103,9. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων, τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 18 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συναντήθηκε με φορείς και παραγωγικούς εκπροσώπους, κάνοντας λόγο για νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ενώ υπογράμμισε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Πάτρας με αιχμή το λιμάνι, τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου και την καινοτομία. Στο επιμελητήριο ΧΑΙΑ συζητήθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ενεργειακού κόστους και κρίσιμων υποδομών, ενώ κατά τη συνάντηση του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη τέθηκαν θέματα λειτουργικού κόστους της αυτοδιοίκησης, μεταφορά αμαία και στήριξης πυρόπλητων δανειοληπτών. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς μετά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις για αλλαγές στις συμβάσεις τους και εξετάζουν τη λήξη της απεργίας τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στο Λόγκο. Το σπίτι των θυμάτων σφραγίστηκε με εισαγγελική εντολή, ενώ οι αρχές αναλύουν τα εγκληματολογικά ευρήματα και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα με παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης και το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, εγκρίθηκε ανανέωση της περιβαλλοντολογικής μελέτης για τον Χιτά Ξερόλακας και τη δημιουργία νέου κυτάρου ταφής απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. Στα αθλητικά συνεχίζεται το διοικητικό θρίλερ στην Παναχαϊκή με τη διοίκηση της Παναχαϊκής να απορρίπτει την πρόταση των Ελληνοαμερικανών επενδυτών και όλα να δείχνουν συμφωνία με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μπουφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Καλωπόρισο FM, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Τρικόπουλο. Τον ήχο μας ρυθμίζει και έχει την τεχνική επιμέλεια ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, μην το ξεχνάτε, στο 2610-312-530. Τα δικά σας μηνύματα για όλα αυτά που θέλετε να αλλάξουν στη γειτονιά σας, στο χώρο σας, παντού. Ένα δικό σας μήνυμα, νομίζω πολλά μπορεί να γίνουν. Τα προεθμούντα ζητήματα στους αρμοδίους, περιμένουμε τις δικές τους ενέργειες και απαντήσεις. Θυμόσαστε οι παλιότεροι φίλες και φίλοι τις σκηνές απείρου κάλους στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήταν δήμαρχος ο Γιάννης Δημαράς με τη λαϊκή συσπήρωση και τους κατοίκους εκεί, οι οποίοι εμφορούνταν βέβαια από αισθήματα πολιτικά υπέρ του ΚΚΕ, να διαδηλώνουν, να φέρουν ακόμα και φέρετρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το κλείσιμο της Ξερόλακας. Το απαιτούσαν με κάθε τρόπο. Τότε ο κ. Πελετίδης ως αντιπολίτευση είχε δεσμευτεί ότι η Ξερόλακα θα κλείσει. Θυμόσαστε και τις κινητοποιήσεις που είχαν κάνει ο ίδιος και ο κ. Καραθανασόπουλος, βουλευτής τότε και σήμερα του ΚΚΕ στην Αχαΐα. Είχαν βάλει βέβαια και το αυτοκίνητό τους εκεί μπροστά στην Ξερόλακα να την κλείσουν συμβολικά, ότι η Ξερόλακα έπρεπε να έχει κλείσει. Βέβαια, ο κ. Πελετίδης είναι 10 χρόνια δήμαρχος. Η Ξερόλακα, από ό,τι ξέρω, δεν έχει κλείσει. Και όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά αντί κλεισίματος θα έχουμε και νέο κύτταρο. Έχουμε το ναι του Δήμου σε επέκταση του χιτά Ξερόλακας μέχρι να φτιαχτεί το εργοστάσιο. Ήταν που θα έκλεινε η Ξερόλακα, δηλαδή. Μεγάλα λόγια. Ο κόσμος, βέβαια, το θέμα είναι ότι εκεί δεν αντιδρά όπως αντιδρούσε στο παρελθόν. Οι ίδιοι άνθρωποι που τότε διαμαρτύρονταν τώρα δεν τους ενοχλεί, δεν νιώθουν καμία ενόχληση από την παρουσία του σκουπιδότοπου αυτού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και μια φωνία του Δημάρχου Πατρέων, ο οποίος, βέβαια, δεν έχει την ίδια ρητορική τώρα, δεν λέει να κλείσει Ξερόλακα. Λέει ότι είναι αναγκαία η παρουσία της, η λειτουργία της μέχρι να φτιαχτεί το εργοστάσιο. Πώς αλλάζουν τα πράγματα όταν είσαι στην αντιπολίτευση και όταν τελικά αναλαμβάνεις τα ηνία μιας πόλης. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, φίλες και φίλοι. Φεύγουμε από την πολιτική για να ξαναρθούμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης της Πάτρας, που διοργανώνει μια πολύ ωραία ποιητική συνάντηση. Μια διεθνή συνάντηση με επίκεντρο την Ελλάδα και με απολήξεις στην Νικαράγουα, την Κολομβία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Για να δούμε ακριβώς τι είναι αυτή η νέα πρόταση, το νέο εγχείρημα, η νέα παρέμβαση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας. Ο Αντώνης Κιαθάς, ο ευθυνονούς του Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, είναι κοντά μας να μας δώσει λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση που φέρνει σημαντικά ονόματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα και δει στην Πάτρα. Κύριε Κιαθά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα στη διάθεσή σας να υπηρετείτε τον πολιτισμό ως ένας άνθρωπος που η αισθητική του, ο τρόπος του περιγράφει την αλήθεια για μια Πάτρα η οποία πολλές φορές δεν βρίσκεται στο χώρο της αισθητικής αλλά βρίσκεται σε ένα χώρο Ξερόλακας.
0: Σε χώρο Ξερόλακας. Ωραία, το συνδέσατε με το προηγούμενο θέμα. Ας φύγουμε όμως από τα σκουπίδια και ας πάμε στα διαμάντια, που αυτά νομίζω σχηματικά είναι τα πρόσωπα και το περιεχόμενο αυτής της ποιητικής συνάντησης που διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας.
1: Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με 10 φεστιβάλ ανά τον κόσμο, μεταξύ αυτών και το Φεστιβάλ ΛΕΑ, που αφορά την Ιβυροαμερικάνικη λογοτεχνία, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά στην Λατινική Αμερική μιλούν Ισπανικά και Πορτογαλέζικα, άρα δηλαδή μιλάμε για μια ολόκληρη λογοτεχνία που βρίσκεται στη Λατινική Αμερική και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, και από κάθε χρόνο σημαντικές προσωπικότητες από τα γράμματα της Λατινικής Αμερικής και των χωρών, όπως είπα, της Ιβυρικής Χερσονήσου, έρχονται στην Ελλάδα με την αιγίδα της Υπουργείου Πολιτισμού της Ισπανίας, με την αιγίδα του Ινστιτούτου Σερβάντες, και γίνεται το μεγάλο φεστιβάλ ΛΕΑ που αφορά την επικοινωνία της λογοτεχνίας της ελληνικής με την ισπανόφωνη. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη συνεργασία, εμείς σήμερα στο Γκέτε στην Αθήνα θα πάρουμε

0: την επανάσταση των Σαντινίστας, τώρα είναι εξόριστη στην Ισπανία. Είναι μια σπουδαία ποιήτρια και πεζογράφος, έχει βραβευτεί με εξαιρετικά βραβεία, έχει διακριθεί στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρχει ο Φεδερίκο Ντίας Γρανάδος από την Κολομβία, θα υπάρχει ο Ζωζέ Μαρίο Σίλβα από την Πορτογαλία, ειδικά για μας στην Πάτρα, και θα υπάρχουν και Έλληνες ποιητές από την Κύπρο, η Λίλη Μιχαηλίδου, ο Άλκης ο Παντωνίου από την Αθήνα και η δική μας Πινελόπη Ελευιζάτου από την Πάτρα, για να έχουμε και ένα χρώμα πατρινό σε αυτή την εκδήλωση. Με την μετάφραση θα κάνει Λάουρα Ερνάδες, για να έχουμε και την δήλωση επικοινωνία και ισπανικά και ελληνικά. Θα φιλοξενηθούν αυτοί οι ποιητές στην Πάτρα για την Παρασκευή και το Σάββατο. Το Σάββατο θα ξεναγηθούν στα τοπόσημα της Πάτρας, στον Άγια Τρέας, στην Αρχάια Κλάους. Θα δουν και τον Πάρο και το λιμάνι. Και από εκεί και πέρα θα γίνει μια πολύ ωραία συνάντηση και συνομιλία για την ποιήση στη διαδικασία των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων που κάνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ποιήσης Πάτρας, που θα γίνει φέτος από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου στην πόλη μας, και που καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε δράσεις για να τονώνουμε και τις ποιητικές φωνές αλλά και τη συνομιλία των πατρινών και Ελλήνων ποιητών με ποιητές του εξωτερικού.
1: Νομίζω, κύριε Σκιαθά, είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή όπου οι κοινωνίες αναζητούν γέφυρες επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι η ποίηση εξακολουθεί να αποτελεί μια ζωντανή δύναμη πολιτισμού, ελευθερίας και ανθρώπινης συνάντησης. Και νομίζω ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο διεθνή ποιητικό χάρτη. Ήθελα να ρωτήσω, εσείς που έρχεστε σε επαφή με ξένους ποιητές, με φορείς και φεστιβάλ της ποίησης του εξωτερικού, πώς βλέπουν πλέον την Πάτρα? Έχει αλλάξει για αυτούς ο ποιητικός, λογοτεχνικός χάρτης? Έχουμε έρθει πιο κοντά στα δικά τους σύνορα?
0: Κύριε, εγώ που λέμε συγκινείται με αυτό που λέτε, διότι έχετε κατανοήσει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας έχει ιδρυθεί από τον Αντώνη Σκιαθά με μια ομάδα επιστημονική και οργανωτική που είναι μεγάλη. Όμως δεν είναι Σκιαθάς, είναι Πάτρα. Άρα λοιπόν, στις συνομιλίες μας που έχουμε με τους ποιητές ανά τον κόσμο και με τα φεστιβάλ ανά τον κόσμο, εκείνο που σημαίνει είναι ότι ακούγεται η Πάτρα. Υπάρχει, πέρυσι υπήρχε αφιέρωμα στη Γαλλία στο φεστιβάλ της ΕΤ για την Πάτρα με φωτογραφίες από την Πάτρα, με αναφορές στην Πάτρα, στα έντυπα τα γαλλικά. Φέτος ο Γιώργος Πισάνης εκπροσώπησε το φεστιβάλ στα Σκόπια. Ετοιμαζόμαστε να εκπροσωπηθούμε στα φεστιβάλ της Όφιας και στο Στράβα. Στη Γαλλία φέτος θα πάει άλλος ποιητής. Φέτος στο φεστιβάλ εκπροσωπεί την Πάτρα ο Άλκης ο Παντωνίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια συνομιλία πλέον, και αυτός ο φορέας που λέγεται Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας συνομιλεί επί της ουσίας με την ποιήση της Ελλάδας και κάνει ένα presentation της ελληνικής ποιητικής πράξης προς το εξωτερικό στις δυνατότητες που έχει. Άρα λοιπόν έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο, και ειλικρινά χαίρομαι που το λέτε, ότι πλέον η Πάτρα αποκτά ένα τοπόσιμο και συνομιλεί με την Ευρώπη, και όχι γιατί το θέλουμε εμείς, αλλά γιατί οι Ευρωπαίοι, γιατί οι άλλες χώρες έχουν αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας.
1: Το γεγονός ότι η Πάτρα φιλοξενεί μια δημιουργό, όπως η Γιώκο Ταμπέλη, με ένα τόσο ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, αποτελεί βέβαια τιμή για την πόλη, για μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη παγκόσμια ποιήση σε μια εποχή, κύριε Σκιαθά, που ο δημόσιος διάλογος συχνά δοκιμάζεται. Και η ποιήση, νομίζω, στην περίπτωση αυτή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποιήσης Πάτρας, δείχνει, υπενθυμίζει σε όλους μας τη δύναμη των λέξεων που μπορούν να ενώνουν ανθρώπους και λαούς. Και στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, συνεχίζει να υπηρετεί αυτό ακριβώς το σκοπό, να κρατάει ανοιχτό ένα χώρο ελευθερίας, δημιουργίας και ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στον ποιητικό λόγο, στους αναγνώστες και στους ποιητές. Δηλαδή, ανάμεσα στην κοινωνία.
0: Θα θυμίσουμε
1: λοιπόν την εκδήλωσή μας αύριο, 9 η ώρα στο επίκεντρο.
0: 9 η ώρα στο επίκεντρο, η είσοδος σαφώς είναι ελεύθερη, αλλά επειδή προβλέπουμε ότι θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμος λόγω των προσωπικότητων που έρχονται, θα παρακαλούσα να είμαστε συνεπείς στο χρόνο της προσέλευσης για να μπορέσουμε να διαφετήσουμε και την ταξιθεσία στο χώρο. Πάντως να ξέρετε ότι αυτούς τους ποιητές θα τους βρει κανείς και θα τους συναντήσει σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να έρχονται και οι ποιητές.

0: πάντες και υπήρχες, αλλά και αυτοί οι αναγνώσεις πάντες με αυτές τις προσωπικότητες. Εχθές στο Ισητήριο Τερβάντες, ένας νέος συγγραφέας από την Ισπανία, σας τηλεφορώ ότι είχε μία ώρα περίπου 200 ατόμων που περιμένανε να υπογράψουν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γεγονότα και είναι πολύ σημαντικό το εξής. Όχι το ποιος το κάνει, αλλά με ποιον έρχεται σε επαφή. Και η Γιωγόντα Μπέι, η οποία είναι μια προσωπικότητα, πέρα από τα χαρακτηριστικά τα πολιτικά που είχε στην Νικαράγουα, αλλά και με το έργο της, το οποίο ουσιαστικά ήταν υποψήφιο από τους Times της Νέας Υόρκης ως το καλύτερο βιβλίο του 2001, με παράσημα από τη Γαλλία, με τους ταξιάρχες που πρέπει να τιμηθεί μια τέτοια προσωπικότητα, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να την ακούσουμε, αλλά να την ακούσουμε να μιλάει και εξ εμπειρίες σε σχέση με μια επανάσταση που έχει αρνηθεί αυτή τη στιγμή και που βρίσκεται αυτοεξόριστη στη Μαδρίτη.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Συνέπεια, εξωστρέφεια και υψηλή αισθητική φέρνουν στην πόλη προσωπικότητες διεθνούς κύρους, δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα σε γλώσσες, πολιτισμούς και λογοτεχνικές παραδόσεις και επιρροές. Κυρίες και κύριοι, αύριο 9 το βράδυ οι ποιητικοί δρόμοι οδηγούν στο επίκεντρο, στην περιοχή του Αιγαίου Γεννησίου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Το τι παπάντζα, φίλες και φίλοι, πέφτει στην τηλεόραση με αυτές τις εξαγγελίες και τις πλειοδοσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι πραγματικά να γελάς. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν σενάριο ταινίας γέλιου ή θα ήταν ένα μέρος επιθεώρησης, ένα νούμερο από επιθεώρηση του Σεφερλία, το πούμε. Με την αισθητική όμως του Σεφερλία, ακριβώς. Δελφινάριο. Βγαίνει ο άλλος, ο Σαουλίδης, και λέει από την τηλεόραση: θα εισπράξουμε, λέει, 4 δις από φορολόγηση 1.500 αφημί. Έρχεται τώρα ένας μπαλατσούκας, ο οποίος αυτός είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, αναπληρωτής εκπρόσωπος, Γιώργος Μπαλατσούκας, και λέει: όχι, υπερβολές, λέει. Δεν θα εισπράξουμε 4 δις, θα εισπράξουμε 465 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για μια μικρή διαφορά της τάξης των 3,6 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, με τέτοια ακρίβεια είναι οι οικονομικοί υπολογισμοί του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Βγαίνει ο άλλος, πετάει την παπάντζα ότι από 4 δις θα σωθούμε. Πώς θα βγουν τα 4 δις? Από 1.500 αφημί. Δηλαδή, και παιδί δημοτικού να του πεις να κάνει τη διαίρεση, δεν βγαίνει αυτό. Άσε βέβαια που αν φορολογήσει επιχειρήσεις τόσο πολύ, θα φύγουν οι επιχειρήσεις και θα έχουμε ανεργία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Βγαίνει ο άλλος λοιπόν, Σαουλίδης, και λέει: θα εισπράξουμε 4 δις από φορολόγηση 1.500 αφημί. Και είναι δημοσιογράφος εκεί και του λένε πολλά. Και δεν το επαναλαμβάνει δημοσιογράφος. Για κάντε μας τη διαίρεση. Πώς βγαίνει αυτό? Δηλαδή, βγαίνει ο κάθε ένας και λέει την παπάντζα του. Και ο δημοσιογράφος εκεί που υποτίθεται πρέπει να ελέγξει, να ρωτήσει, απλώς επισημαίνει ότι είναι πολλά. Δεν του λέει: για κάτσε, παιδί μου, για κάνε εδώ τη διαίρεση. 4 δις με 1.500 αφημί. Λοιπόν, βγαίνει τώρα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος και λέει: όχι, λέει, υπερβολές αυτά. 465 εκατομμύρια θα εισπράξουμε. Δηλαδή, διαφορά 3,6 δις. Έτσι γίνεται η πολιτική στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ο κόσμος φεύγει την πολιτική. Ή το άλλο, που υπόσχονται ότι θα δώσουν δωρεάν μετακινήσεις σε φοιτητές, σε εργαζόμενους, σε μόνιμους κατοίκους, και βγαίνουν λοιπόν αυτοί και λένε ότι από αυτό το μέτρο θα γλιτώσουν οι φοιτητές, ας το πούμε, 80 ευρώ το μήνα. Βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα και ο άλλος του Πασόκ, ο παπάς, θα γλιτώσουν και 100 ευρώ. Και του λέει ο δημοσιογράφος: μα οι κάρτες, αν πάρεις μια ετήσια κάρτα για μετακίνηση σε όλα τα μέσα μεταφοράς της Αθήνας, βγαίνει να κοστίζει το μήνα 27,5 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή. Και αυτοί υποτίθεται σου δίνουν παροχή για 80 ευρώ. Μα η κάρτα η ετήσια, άμα τη διαιρέσεις δια 12, σου βγάζει 27,5 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το κόστος. Δηλαδή, το τι ψέμα γίνεται, το τι ψέμα υπάρχει, το τι υπερβολές, το τι ανακολουθίες, το τι παραφιλολογίες αναπτύσσονται σε αυτές τις πολιτικές πλειοδοσίες, είναι να εκπλήσεσαι. Δηλαδή, αν έχεις τη στοιχειώδη νοημοσύνη, πρέπει να κλείνεις την τηλεόραση τουλάχιστον, αν όχι να δισπάς με αυτά που ακούς. Γιατί δεν είναι ότι αυτοί τα λένε. Είναι ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν τους ρωτούν πώς θα τα κάνετε αυτά, βρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό. Μα δεν βγαίνουν οι διαιρέσεις, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και μπράβο σε αυτό το δημοσιογράφο, ο οποίος είχε απέναντί του τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και πραγματικά τους απογύμνωσε.

Πελοπόννησο FM 103,9, φίλες και φίλοι, στην σημερινή Πελοπόννησο. Μην ξεχάσετε να την προμηθευτείτε και αυτήν. Εννοείται, καθημερινή αναγκαία συνήθεια, αγαπημένη συνήθεια. Το κεντρικό θέμα της Πελοποννήσου είναι σήμερα σε αναρωτική το ακτινολογικό. Αναστολή λειτουργίας στο τμήμα του Καρμανδανίου λόγω έλλειψης γιατρού. Κάτι που συνιστά τεράστια ταλαιπωρία για μικρούς ασθενείς και συνοδούς. Όλα αυτά σχεδόν δύο χρόνια μετά τα εγκαίνια του μαγνητικού τομογράφου από την Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η αδυναμία λειτουργίας του αυτού του μαγνητικού λόγω ελλείψεως ακτινολόγων αποτελεί γεγονός. Από χθες λοιπόν το ακτινολογικό του Καρμανδανίου Νοσοκομείου Πέδων τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας, καθώς η διευθύντρια απέμεινε μόνη της μετά την παρέτηση του μοναδικού ακτινολόγου και πήρε αναρωτική. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει το ακτινολογικό του Καραμανδανίου. Τα τακτικά περιστατικά μπαίνουν σε αναμονή, ενώ τα επίκοντα εξυπηρετούνται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για τους μικρούς ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρικόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριανού απάντησε και κατέγραψε και σήμερα τα δικά σας μηνύματα, τα οποία μπορείτε να συμμετέχετε στη δική μας εκπομπή και σε επόμενες εκπομπές, καταγράφοντας τη δική σας φωνή στο 2610 312 530. Από όλους εμάς, ευχές για καλό πρωινό. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ιρανός ομολογός του, Μασούδ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν εξ αποστάσεων το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους δύο πρόεδρους σημαίνει ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά, πλήρως χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός πρωθυπουργός Αμπάς Σαρίφ. Οι διαπραγματευτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, βάζοντας τις βάσεις για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα επιφέρει μόνιμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το θάνατο επαξιωματικού τους χθες στο Νότιο Λίβανο. Έπεσε σε μάχη, αναφέρουν, συμπληρώνοντας πως τραυματίστηκαν άλλοι 7 στρατιωτικοί ανάμεσά τους αξιωματικός. Μεγάλης κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε τη νύχτα η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, με πολλά βλήματα να πλήττουν δηληστήριο στη συνοικία Καπότνια για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Το αεροδρόμιο Σερεμετέιβιο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και εκενώθηκε σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγη ώρα αργότερα είδε τους περιορισμούς. Στην περιφέρεια Ροστόφ, στην Νότια Ρωσία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους. Εκρήξεις ακούγονται τώρα στο Κίεβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Ένας νεκρός από επίθεση με ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγείλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική, τόνισε από την Κύπρο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι, όπως είπε. Πήρα του Χάρη Δούκα κατά της Ανάδειας Διαμαντοπούλου μετά την τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και για καλή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Σε ανάρτηση, το Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με αλλαγές της τελευταίας στιγμής από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Ζέτα. Να πούμε ότι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης κατατέθηκε πλέον στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Οι σημαντικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την αφαίρεση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα επέβαλαν οι περιφέρειες επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Θα υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο αντικαθιστά το τέλος ακίνητης περιουσίας από 1η-1η-2027, και θα επιβάλλεται με τους ίδιους περίπου συντελεστές επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, ενώ αλλάζει και η διαδικασία τακτοποίηση των συμβασιούχων, ειδικά αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στις κοινωνικές δομές και θα μοριοδοτούνται προκειμένου να μπορέσουν να τακτοποιηθούν και να επαναπροσληφθούν.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας αιμοδυναμικά σταθερός νοσηλεύεται 19χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος έπεσε τη νύχτα από τα ενετικά τείχη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με το cretalife.gr, το νεαρό εντόπισαν διερχόμενοι στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σε βελτίωση από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
8: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
8: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
9: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο?
9: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: υπεγράφει τελικά.
1: Ναι, το είδες, δεν το είδες. Έχει πάντα η υπογραφή του Τραμπ, έχει πάντα έτσι ένα τελετουργικό πομπόδες.
0: Και δίπλα του ποια ήταν?
1: Δεν πρόσεξα, τι είναι.
0: Στη φωτογραφία δεν είσαι πια καθόταν δίπλα του? Η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ.
0: Φυσικά.
1: Ναι,
0: που πάμε χωρίς Μπριζίτ, κύριε Παπανδρέου? Τα πάντα θέλουν μία Μπριζίτ. Συμφωνείς, Διονύση μου?
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν συμφωνεί. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται, Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα και στον κόσμο.
1: Καλημέρα βέβαια και από το φρέσκο γαλαπρότο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών. Μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες, κυρίες και κύριοι.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, ήπιες το γαλατάκι σου?
1: Βεβαίως. Την είδα τη συμφωνία, διαβάζω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είχε διαρρεύσει τα βασικά της, έτσι,
0: τα βασικά
1: σε τίτλους. Σε τίτλους είχε διαρρεύσει από χθες και έμεινα με.
0: Και το τέλος, στο, τέλος,
1: στο τέλος περίμενα θα έδινε και κανένα δύο πολιτείες.
0: Δώρο, έτσι.
1: Έτσι, σαν δώρο στο
0: θα πρόσφερε
1: Ιρανούς,
0: κάτι. Ναι.
1: Ο Τραμπ. Με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Το είπαμε και το ξαναλέμε.
0: Εν τω μεταξύ, έχεις προσέξει την υπογραφή του ότι είναι σαν καρδιογράφημα?
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, δεν είπα, είναι πομπόδης και η υπογραφή.
0: Όχι, όχι. Είναι ακριβώς όπως αποτυπώνεται, ναι, το καρδιογράφημα, okay, πάνω στο.
1: Και υπογράφει πάντα με χοντρό μαργαδόρο, ναι, να φαίνεται. Δεν είναι απλά παίρνει ένα στυλό, ναι,
0: αλλά είναι εντελώς καρδιογράφημα, ναι, η υπογραφή του Τραμπ.
1: Ναι. Μόνο λαμπάκια δεν βάζει,
0: γιατί
1: πάνω φωτορυθμικά.
0: Κοίταξε να δεις. Καρδιακά ζητήματα προκαλεί με τις αποφάσεις του, έτσι. Δεν είναι τυχαίο.
1: Τώρα πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί μέσα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και οι δύο πλευρές για λογαριασμό ενός τρίτου, όπως είχα εξηγήσει τις προάλλες, για λογαριασμό του Ισραήλ δηλαδή. Γιατί μπαίνει μέσα στη συμφωνία και μάλιστα το πρώτο ζήτημα που μπαίνει είναι το θέμα του Λιβάνου, έτσι. Κάτι για το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα το χειριστεί το Ισραήλ, γιατί εκεί ξέρεις πολύ καλά ότι δρά η Χεζμπολάχ περισσότερο, όχι περισσότερο, κυρίως δρά αυτή η οργάνωση παρά οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Και εκεί δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, πώς θα ελεγχθεί όλη αυτή η κατάσταση και πώς, αν θα υποχωρήσει και αν θα εγκαταλείψει πάλι τα συγκεκριμένα εδάφη που έχει καταλάβει το Ισραήλ. Έτσι, εδώ παραμένει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Όπως σε μεγάλο ερωτηματικό παραμένει και το ζήτημα της διαχείρισης των πυρηνικών καυσίμων που έχει το Ιράν. Υπάρχουν πολλά
0: θέματα.
1: Πολλά ερωτηματικά.
0: Σωτήρη μου, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν αν είναι μόνο μία σου, ναι, μία η απορία η οποία έχεις. Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Και επίσης μην ξεχνάς ότι όλη αυτή η πολεμική εκστρατεία εκ μέρους του Τραμπ είχε ξεκινήσει με ένα βασικό στόχο, έτσι.
0: Ναι.
1: Την ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνεις, παραμένει εκεί σταθερό, γερό και σταθερό.
0: Και δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται αυτό. Είναι ένας ανεύκητος στόχος. Ναι. Έτσι.
1: Και θα τους πληρώσει και από πάνω, κάνα 300 δισεκατομμύρια από ό,τι είδες. Τώρα ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα? Ο ίδιος λέει δεν θα τα πληρώσει η Αμερική.
0: Αλλά ποιος? Εμείς.
1: Ξέρω εγώ, οι χώρες του κόλπου. Δεν πάει άλλο το μυαλό μου.
0: Ποιος θα τα πληρώσει? Είναι θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Γι' αυτό λέμε. Υπάρχουν, κοίταξε, πολλά ερωτηματικά και ζητήματα που πρέπει να εξηγηθούν περισσότερο, έτσι, και να αναλυθούν σε αυτή τη συμφωνία.
0: Ακριβώς. Θα δούμε τι θα προκύψει, Σωτήρη. Έχουμε πορεία μπροστά μας. Κρατάμε το ότι έγινε μια πρώτη ενέργεια, έτσι.
1: Το θετικό είναι ότι σταματάνε, έτσι, ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Ήδη οι τιμές στο πετρέλαιο έχουν αρχίσει και παίρνουν την κατηφόρα και επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα και σήμερα από ό,τι είδατε θα το δούμε και στο πρατήριο κάποια στιγμή και εμείς τις επόμενες ημέρες θα δείτε ότι θα ακολουθήσει νέα πτώση στις τιμές. Ήδη βρίσκονται κάτω από τα 2 ευρώ. Σίγουρα θα τα δούμε πάλι τη τιμή των καυσίμων να πηγαίνει, να επανέρχεται μάλλον σε τιμές προπολεμικών, έτσι, επιχειρήσεων.
0: Για να δούμε, θα τα δούμε, Σωτήρη μου, τι.
1: Αλλά αυτά δεν ξέρουμε αν θα κρατήσουν προσωρινά ή αν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Θα φανεί στους 2 μήνες πλέον που έχουν μπροστά τους οι δύο πλευρές, τουλάχιστον 2 πλευρές, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε μια μόνιμη συμφωνία.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, ναι, κρατάμε το θετικό, εγώ αυτό λέω. κρατάμε το πρώτο βήμα το οποίο έγινε, με την ευχή βέβαια να μας οδηγήσει στα επόμενα που είναι το ζητούμενο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας εδώ χθες.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε επισκέψεις βαρύγδουπες, έτσι, ο κύριος Πυρακάκης μαζί με άλλα κυβερνητικά στελέχη. Είναι το μάτι της κυβέρνησης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Πυρακάκης, έτσι.
1: Ναι. Και αναλαμβάνει ένα ρόλο επιτελικό, θα λέγαμε, σε κομματικό επίπεδο, έτσι, να παρακολουθεί και να συντονίζει την κομματική οργάνωση μέχρι τις... τη διαδικασία των εκλογική, οπότε και αν προκύψει αυτή.
0: Ακριβώς. Τι μας είπε ο κύριος Πυρακάκης, λοιπόν?
1: Κοίταξε, έστειλε, πρώτα απ' όλα απευθύνθηκε και στο κομματικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε και πολιτικά μηνύματα, έκανε και κάποιες νήξεις, ξεκάθαρες βέβαια, όχι απλά νήξεις, αλλά κάποιες ξεκάθαρες αναφορές ότι δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, αλλά έρχονται και άλλα πακέτα στήριξης. Και τα λοιπά και τα λοιπά, γύρω από τις υπόλοιπες επαφές που είχε. Εντάξει, πάντα έχει ένα χαρακτήρα, θα το λέγαμε, αισιοδοξίας η παρουσία υψηλότατων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή. Τι ωραία που τα πηγαίνετε και έτσι ελπίζουμε σε εσάς και προσβλέπουμε σε εσάς. Προφανώς όλα αυτά έχουν ένα χαρακτήρα να προσδώσουν μια θετική εικόνα, εννοείται. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στο περιθώριο που παραμένουν εκεί για να λυθούν για χρόνια πολλά.
0: Για χρόνια,
1: πολλά,
0: έτσι ακριβώς.
1: Αυτά. Έστειλε και μήνυμα προς τη Μεζόνος, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Όπως με τον τίτλο που γράφουμε σήμερα, Εξωστρέφεια ή Εσωστρέφεια. Η αναφορά προφανώς
0: ήταν ξεκάθαρη.
1: Ήταν ξεκάθαρη προς το Μπελετίδη, προς το Μέγαρο της Μεζόνος.
0: Πατρέων, έτσι.
1: Σε σχέση με τις κεντρικές επιλογές που έχει κάνει σε βασικά θέματα που επηρεάζουν και την οικονομία, την ανάπτυξη της περιοχής. Και μιλάμε για λιμάνι, μιλάμε για τρένο. Και γενικότερα τη στάση, την πολιτική στάση, θα λέγαμε, της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε ζητήματα που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση και με την ιδεολογία της κυβέρνησης και με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής. Έτσι, αυτά
0: του. Το θέμα είναι τι αν τα αυτιά της οδού Μεζόνος είναι ανοιχτά, Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Και πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι, γιατί υπάρχει εκεί το πέπλο του πολιτικού αφηγήματος που σκεπάζει τα πάντα και δεν αφήνει περιθώρια αποδοχής των μηνυμάτων που στέλνονται προς το Δημαρχιακό Μέγαρο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό, ναι, βεβαίως είναι κάτι που το βλέπουμε στην καθημερινή τακτική που ακολουθείται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.
1: Ναι, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πώς είδες για τη συμμετοχή. Πιστεύω ότι ήταν πολύ χαμηλή.
0: Χλιαρή.
1: Χλιαρή, εντελώς. Χλιαρή. Έτσι.
0: Μην ξεχνάς, Σωτήριο. Να... Μην ξεχνάς ότι εδώ εννοούμε το πάπλωμα
1: το,
0: έχει
1: για το πολιτικό κοινό,
0: για το πολιτικό
1: έτσι,
0: κοινό
1: που παράβρε, το κομματικό μάλλον, το κομματικό.
0: Κοίταξε
1: κοινό.
0: Κοίταξε να δεις, μην ξεχνάμε, ναι, ότι στην Αχαΐα έχουμε μέτωπα.
1: Οι βουλευτές ήταν εκεί, να
0: οι
1: πούμε, όλοι οι βουλευτές.
0: Εντάξει.
1: Και ο περιφερειάρης ήταν.
0: Θα μπορούσε να μην είναι. Σου αντιστρέφω το ερώτημα, θα μπορούσε να μην είναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τα μεσαία στελέχη και χαμηλότερα, ας πούμε, που φαντάζομαι ότι πήραν και κάποια μηνύματα, καταλαβαίνεις, δυσαρέσκειες υπάρχουν και παραμένουν από ό,τι φαίνεται στο τραπέζι. Και όπως είπαμε, φάνηκε από τη συμμετοχή. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, έχουμε και μία. Εντάξει, κάνεις τα γένεια μιας αίθουσας, οκ. Okay. Εγώ για μένα αισθητικά δεν ήταν ωραίο αυτό που το κατέβασαν τον υπουργό κάτω τώρα και τον έβαλαν να μιλήσει σε ένα πατάρι. Ολόκληρο πρόεδρο του Eurogroup.
0: Βέβαια.
1: Τον βάλε σε ένα πατάρι, από πίσω είχε κάτι λιώπανα.
0: Τι εννοείς λιώπανα?
1: Γινόντουσαν εργασίες από πίσω, ρε παιδί.
0: Α, και μάλιστα. Είχα, ναι, δεν το πρόσεξα αυτό.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις, αυτά τα πανιά
0: που απλώνουν, τα... ναι, για να είναι τα.
1: Εντάξει. Και τώρα και η εικόνα δεν μ' άρεσε. Εμένα προσωπικά,
0: κοίταξε,
1: αν ήμουν ο Πυρακάκης, δεν θα μ' άρεσε να βλέπα ένα κοινό κάτω, ούτε 100 άτομα.
0: Ούτε 100 άτομα.
1: 50 άτομα.
0: Και να βγω στην εξέδρα.
1: Στην Ερμού.
0: Ας έμειναν μέσα στην αίθουσα.
1: Ας έμειναν μέσα στην αίθουσα, ρε παιδί μου.
0: Δεν υπήρχε λόγος να βγουν, ναι, και να εκτεθεί, να εκθέσουν. Μάλλον τον
1: κύριο πρόεδρο
0: Πυρακάκη,
1: του Eurogroup.
0: Μα δεν είναι ο περιπτεράς της γωνίας.
1: Δεν φέρνει ένα βουλευτή. Δεν φέρνει ένα βουλευτή τώρα επαρχιακό.
0: Το θέμα είναι, ναι, Σωτήρη μου, εάν ο κύριος Πυρακάκης θα μπορέσει να γεφυρώσει και να ενώσει το ξυλωμένο πάπλωμα της τοπικής Νέας, ναι, Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και τα πάθη,
0: έτσι,
1: τα πάθη που υπάρχουν. Αυτό, εδώ,
0: τα πάθη,
1: τα πολιτικά
0: και,
1: πάθη, τα πολιτικά.
0: Μην ξεχνάμε,
1: πάθη,
0: είναι ξεκάθαρο ότι τα ιστορικά στελέχη της παράταξης, ναι, είναι αυτή τη στιγμή χολωμένα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και όταν ένα στέλεχος είναι χολωμένο, αυτό αποτυπώνεται
1: Και με την πρώτη ευκαιρία.
0: Με την πρώτη ευκαιρία στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι εδώ δεν έχουν απαντηθεί βασικά ερωτήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτά τα στρατόπεδα στην τοπική Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν δόθηκαν απαντήσεις σαφείς. Κοιτάξτε,
1: ότι η λιπαρημία λέει ότι σπήρεις θερίζεις.
0: Θερίζεις, έτσι είναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα δεν ξέρω εάν
1: η, η εποχή του θέρου που έρχεται μπροστά είναι πολύ δύσκολη.
0: Πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι τα ζυζάνια.
1: Είναι και εκλογικός θέρος.
0: Εκλογικός θέρος.
1: Έτσι, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα ζυζάνια θα έχουν κατασπαράξει τους καρπούς Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Από αυτά που καταγράφουμε έτσι
1: καλά, στην,
0: μεταξύ των στελεχών της παράταξης. Δεν είναι απλό το θέμα. Και αυτό θα πρέπει, καλά θα κάνει και ο κύριος Πυρακάκης ως επόπτης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να τα θεραπεύσει. Mm. Διότι θα αποτυπωθούν οπωσδήποτε στην κάλπη.
1: Ναι, υπάρχει... Θα τα ξέρει, νομίζεις κιόλας.
0: Παρακαλώ, αν θα, θα ξέρει τι γίνεται.
1: Πυρακάκης τώρα που τι, δεν
0: ναι,
1: έχει επαφή.
0: Αλλά όταν αναλαμβάνει μια περιοχή, φαντάζομαι, επειδή
1: εντάξει,
0: είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, του την ανέθεσαν. Επειδή όμως είναι ένας άνθρωπος από αυτά που έχω δει μέχρι σήμερα, έτσι,
1: ναι.
0: Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Θέλω να πιστεύω ότι έχει κάνει την έρευνά του. Έχει μελετήσει την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής και βεβαίως αυτό που κατέγραψε χτες δεν θα τον άφησε καθόλου ικανοποιημένο.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς έφυγε. Τέλος πάντων, σίγουρα όμως αν έχει αυτό το ρόλο της μόνιμης επιτήρησης και συντονισμού της Αχαΐας, σίγουρα θα πρέπει κάτι να κάνει.
0: Θα κάνει κάτι παραπάνω,
1: γιατί,
0: έτσι.
1: Σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές που θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί να επηρεάσουν και σημαντικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη για των επερχόμενων εκλογών, όποτε γίνουν αυτές. Εν τω μεταξύ, ο Κυρανάκης, κάτι άκουγα, διάβαζα από εδώ και από εκεί, ότι θα ερχόταν, λέει, στην εκδήλωση. Εσύ πιστεύεις ότι θα ερχόταν τώρα ο Κυρανάκης χθες το βράδυ? Να πούμε ότι ήταν στο Αγρίνιο, στην
0: Ελλάδα. Είχε άλλες υποθέσεις εκεί.
1: Είχε άλλες υποθέσεις, αλλά έχει αφήσει και εδώ πολλές σοβαρές εκκρεμότητες. Φαντάζομαι
0: εσύ
1: δεν
0: τι ήρθατε. Λες, θα ερχόταν χθες να καλύψει αυτά τα. Να γεφυρώσει καταστάσεις. Πώς το βλέπεις το
1: όχι,
0: θέμα?
1: Όχι, ρε παιδί μου, είχε δικές του εκκρεμότητες, λέω, από εκεί που το υπουργείο που είχε.
0: Μα για αυτές μιλάω κι εγώ.
1: Και στην Ηλία. Είχαμε άλλο κλιμάκι. Είχαμε το παρατήρησες. Ρε παιδί μου, λέει, γιατί ξέρεις, υπάρχει τώρα. Δεν είναι κακή αυτό που θα πούμε, είναι παρατήρηση. Ο Χρυσοχοίδης και ο Πυρακάκης είναι δύο πολιτικοί που προέρχονται από τα σπλάχνα του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, ειδικά το τελευταίο διάστημα, σε μια πτέρυγα τέλος πάντων συγκεκριμένη
0: της
1: παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να έρχονται πλέον ως εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας πολιτικοί που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές ρίζες. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο.
0: Είναι φαινόμενο εποχής, και ξέρεις και είναι και μία επιλογή που δεν είναι πλήρως αποδεκτή από τα παλαιά στελέχη της παράταξης.
1: Σου λέω για ειδική πτέρυγα που βρίσκεται σε απόσταση πλέον.
0: Δεν είναι ειδική πτέρυγα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι στο χώρο αυτό.
1: Και πιστεύεις είναι πολλοί αυτοί ακόμα?
0: Είναι πάρα πολλοί, σε πληροφορώ. Είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολύ, Σωτήρη αυτή, να ξέρεις ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που έχουν επιλέξει τον συγκεκριμένο χώρο να τον στηρίζουν, να τον υπηρετούν κλπ. Διέπονται από μια σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έχει να κάνει με το ιδεολογικό του υπόβαθρο. Γι' αυτό και έχουν θυμώσει με τις συγκεκριμένες επιλογές. Σου λέει, κύριε, εμείς είμαστε παραδοσιακά.
1: Τι θέλουν? Δεν θέλουν ανοίγματα.
0: Θέλουν ανοίγματα, αλλά μην εκτοπίζονται και οι άνθρωποι που ανήκουν παραδοσιακά στο χώρο, κατάλαβες?
1: Γιατί σου λέει ότι η πολιτική ανάλυση της εποχής λέει ότι αν δεν έχεις μαζί σου το κέντρο, είσαι τελειωμένος. Σε κυβερνητικό επίπεδο εννοώ πάντα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τώρα το Πασόκ έχει περιχαρακωθεί στο χώρο της κέντρο αριστεράς προς τα αριστερά, που γέρνει περισσότερο, και δεν καταφέρει να ξεκολλήσει από εκείνο το 12%. Γι' αυτό λέμε ότι ο Μητσοτάκης αυτό που έχει κερδίσει είναι ότι έχει πάρει μαζί του όχι όλο το κέντρο, αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κέντρου.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια προκαλεί τις διαφωνίες που μόλις προανέφερες. Στους κλασικούς νεοδημοκράτες, τους παραδοσιακούς όπως
0: τους παραδοσιακούς,
1: εσύ,
0: έτσι, ναι.
1: Τους καραμαλικούς, θα έλεγα εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι καραμαλικούς, δεν θα τους πω καραμαλικούς, θα τους πω νεοδημοκράτες.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει και άλλους εκφραστές, δεν έχει μόνο τον Καραμαλή. Έχει πολλά κομμάτια, ναι. Έχει πολλά πρόσωπα τα οποία ναι. έχουν εμπνεύσει κατά
1: το συντηρητικό σκέλος θα λέγαμε της παράταξης.
0: Εγώ θα έλεγα ναι. τον κλασικό νεοδημοκράτη,
1: ναι.
0: να μου επιτρέψεις να το χαρακτηρίσω έτσι. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο χώρο με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία είναι μέσα στο χαρακτήρα τους, στην ψυχοσύνθεσή τους ναι. κλπ. Κατάλαβες. Επομένως, οτιδήποτε συγκρούεται με αυτό που με το πιστεύω τους είναι, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί αντιδράσεις ναι. κλπ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τη Δευτέρα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πελατήδης σηκώνει πάλι μπαντιέρα.
0: Να κλείσω θέση από τώρα. Τι,
1: όχι,
0: γιατί ρε Διονύση, έτσι όπως το είπε αυτό,
1: το
0: δεν είναι.
1: Το έφερε για να το γυρίσουμε την κουβέντα, ρε παιδί, προς τα δημοτικά. Α πω ότι σηκώνει πάλι μπαντιέρα.
0: Σημαίες, πού θα πάμε αυτή τη φορά, προς τα που θα περπατήσουμε.
1: Για το τρένο και για το θαλάσσιο μέτωπο, συγκεκριμένα για το κομμάτι που αφορά το παλιό λιμάνι. Βέβαια. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει και κάποιον κανείς ότι ο Πελατήδης δεν στοχεύει στην κυβέρνηση με την επαναφορά του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περισσότερο
0: αλλά...
1: στοχεύει στην αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Γιατί το σχετικό ποιο είναι, πώς το φαντάζομαι εγώ και πώς το αναλύω πολιτικά, ότι κοιτάζει τώρα πάλι να εκθέσει κατά κάποιο τρόπο τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Γιατί τους φέρνει πάλι εν όψη διλημάτων και λήψης αποφάσεων. Γιατί ακούγεται ότι θα έρθει σύντομα το νέο κυβερνητικό κλίμα και αυτή τη φορά με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό και εκεί φαίνεται ότι ο Πελατήδης σχεδιάζει να...
0: Να σε ρωτήσω, τέλη Ιουνίου δεν είναι να έρθει?
1: Έτσι λένε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι, έχει πάει 18 μήνες ναι. Αλλά στη Μεζόνος έχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αναμένεται ο Πρωθυπουργός
0: έρθει, ναι. Μάλιστα, για να δούμε,
1: κάτι
0: λοιπόν.
1: Θα ξέρουνε. Οπότε, εκεί
0: μη σου πω, Σωτήρη, τώρα ναι. που, αυτό που λες το κάτι θα ξέρουν. Ίσως ξέρουν περισσότερα και από τους ίδιους τους νεοδημοκράτες. Έτσι να το ξέρεις.
1: Πάντα.
0: Και από τα τοπικά στελέχη και από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Η Μεζόνος ξέρει πολλές φορές πολλά περισσότερα. Ναι, ναι. Και αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
1: Με τις υγείες σας. Πάμε να δώσουμε
0: είπα
1: και την προσφορά
0: μας. Είπα κακιά κουβέντα μάλλον. Υπονόησα κάτι κακό και πνίγηκα, ορίστε.
1: Να πούμε την προσφορά μας.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ξεχάσαμε να την πούμε στο άνοιγμα της εκπομπής.
0: Είναι για τους αγαπημένους μας ακροατές, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Φροντίζουμε και για την ψυχαγωγία σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πού θα τους πάμε?
1: Πες μας το giveaway.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε ένα δώρο. Εγώ θα μιλήσω στα απλά ελληνικά. Εσύ να λες τα δικά σου, λοιπόν. Έχουμε ένα δώρο για όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Είναι λοιπόν ένα ταξίδι στην πανέμορφη Αμοργό. Ο νικητής που θα προκύψει μέσα από την ηλεκτρονική διαδικασία θα κερδίζει ένα διήμερο για δύο άτομα σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Αιγιαλής Hotel and Spa.
1: Μάλιστα.
0: Έχει δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσίες SPA, δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50% και βεβαίως να πούμε ότι ο χρόνος του ταξιδιού θα καθοριστεί
1: σε συνεννόηση με το
0: κατάλημα. Πες μας τώρα, Σωτήρη μου, εξήγησέ μας πώς μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, πώς συμμετέχουμε.
1: Ναι. Είπαμε μέχρι πότε είναι η κλήρωση?
0: Όχι,
1: 9 Ιουλίου.
0: Μέχρι 9 Ιουλίου. Ναι.
1: Μέχρι 9 Ιουλίου. Λοιπόν, μπαίνετε κυρίες και κύριοι στα social media του οργανισμού μας, της Πελοπόννησος, στο Instagram και στο Facebook της Πελοποννήσου και εκεί κάνετε follow και στα δύο, και στις δύο πλατφόρμες, στην Πελοπόννησο, κάνετε like και ένα tag. Αυτός είναι ο τρόπος έτσι για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Πώς θα γίνει η κλήρωση τώρα, γιατί μπορείτε ναι. να έχετε την απορία. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή την οποία χρησιμοποιούμε στον οργανισμό για αυτή του είδους κλήρωσης. Η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με τα social media του Πελοποννήσου. Από εκεί γίνεται η συλλογή των στοιχείων, των συμμετεχόντων και θα γίνει με βάση αλγόριθμο ηλεκτρονική κλήρωση, έτσι, με συγκεκριμένο αλγόριθμο. Το όνομα θα ανακοινωθεί στα social media της Πελοποννήσου την ημέρα αυτή, 9 Ιουλίου δηλαδή, και προφανώς θα την ανακοινώσουμε και εμείς μέσα από τη συχνότητα εδώ του Πελοπόννησος FM 103,9 και από την εκπομπή μας, δηλαδή μεταξύ 10 και 11 το πρωί της 9 Ιουλίου. Οπότε μπαίνετε στα social της Πελοποννήσου, στο Instagram και στο Facebook, κάνετε like, follow και tag και αυτομάτως μπαίνετε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα γίνει στις 9 Ιουλίου, όπως είπαμε και πάλι. Και έχουμε, θα έχουμε έναν νικητή για δύο άτομα, η προσφορά του, του δίκλινου μαζί με δωρεάν πρωινό,
0: ναι,
1: και χρήση παροχών SPA για δύο ημέρες, δύο άτομα, στο Αιγιαλής Hotel and Spa στην Πανέμορφη και Γραφικότατη Αμοργό.
0: Ακριβώς.
1: Στις Κυκλάδες. Και αν, που θα σας αρέσει σίγουρα,
0: μπορείτε να παραμείνετε,
1: μπορείτε να παραμείνετε, να επεκτείνετε την, να παρατείνετε τη διαμονή σας με μια έκπτωση 50%, ναι, παρακαλώ. Και δεν είναι λίγο το 50%, γιατί χθες μας είπε και μας πληροφόρησε ο κύριος
0: Πολυκρέτης,
1: το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στις κανονικές περιόδους έχει κάνει 200 ευρώ
0: 300
1: ευρώ η βραδιά, έτσι.
0: Όχι 200, παρακαλώ, 200.
1: 300 ευρώ.
0: Καταρχήν, εάν μπείτε στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, θα αντιληφθείτε,
1: οπότε,
0: γιατί μιλάμε,
1: έτσι.
0: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψετε στην όμορφη
1: δεν
0: Αμοργό,
1: σας στέλνουμε
0: να περάσετε
1: όπου,
0: καλά.
1: Όπου
0: όχι,
1: έτσι, σας στέλνουμε,
0: δεν
1: κύριε,
0: είμαστε
1: λέ,
0: δεύτερας κατηγορίας, κύριε Παπανδρέου. Η εκπομπή μας έτσι να περάσετε όμορφα με δωρεάν σπα, παρακαλώ, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και να περάσετε πολύ όμορφα. Για όλους εσάς λοιπόν, από εμάς με πολύ αγάπη, πάμε σε διαφημίσεις, Σωτήρη μου, και επανερχόμαστε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 18 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συναντήθηκε με φορείς και παραγωγικούς εκπροσώπους, κάνοντας λόγο για νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ενώ υπογράμμισε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Πάτρας με αιχμή το λιμάνι, τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου και την καινοτομία. Στο επιμελητήριο ΧΑΙΑ συζητήθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ενεργειακού κόστους και κρίσιμων υποδομών, ενώ κατά τη συνάντηση του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη τέθηκαν θέματα λειτουργικού κόστους της αυτοδιοίκησης, μεταφορά αμαία και στήριξης πυρόπληκτων δανειοληπτών. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς μετά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις για αλλαγές στις συμβάσεις τους και εξετάζουν τη λήξη της απεργίας τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στο Λόγκο. Το σπίτι των θυμάτων σφραγίστηκε με εισαγγελική εντολή, ενώ οι αρχές αναλύουν τα εγκληματολογικά ευρήματα και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα, με παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης και το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, εγκρίθηκε ανανέωση της περιβαλλοντολογικής μελέτης για τον Χιτά Ξερόλακας και τη δημιουργία νέου κυτάρου ταφής απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. Στα αθλητικά, συνεχίζει το διοικητικό θρίλερ στην Παναχαϊκή, με τη διοίκηση της Παναχαϊκής να απορρίπτει την πρόταση των Ελληνοαμερικανών επενδυτών και όλα να δείχνουν συμφωνία με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Εξήγησέ μου λίγο, Σωτήρη μου, κάτι υπόθηκε χθες, είπε ο Πρωθυπουργός, για τις τιμές στα προϊόντα και λοιπά, να ψάχνουμε, να βλέπουμε, να συγκρίνουμε με τα σούπερ μάρκετ. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα γίνουμε ερευνητές, Sherlock Holmes, να ψάχνουμε στα σούπερ μάρκετ? Εξήγησέ το μου λίγο αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα και πολύ καλά.
1: Βγαίνει αυτή η εφαρμογή στον αέρα, ρε παιδί μου, που θα κάνει σύγκριση στα προϊόντα όλων των σούπερ μάρκετ, πάντων, έτσι. Και θα σου δίνει στο κινητό σου που έχεις, που θα σου κάνει σύγκριση, συγκριτικά. Δεν έχω μπει μέσα να το δω ακόμα πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα θες εσύ να ψάξεις, ας πούμε, να βρεις ένα καφέ της τάδε μάρκας και θα σου λέει πόσο έχει αυτός ο καφές στο Α, στο Β, στο Γ, στο Δ σούπερ μάρκετ. Για μένα αυτό δεν προσφέρει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν εσύ βρεις πιο φθηνό τον καφέ σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι, ας πούμε, π.χ. μένεις εσύ στο Ρίο και σου βγάλει ότι το πιο φθηνό καφέ είναι στα Ζαρουχλαϊκά, δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί μέχρι να φτάσει στα Ζαρουχλαϊκά
0: δεν
1: θα έχει κάψει βενζίνη. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα.
0: Άρα τη διαφορά τη τιμή την καταναλώνει
1: ναι,
0: στην...
1: Ναι, την καταναλώνει στη μετακίνηση, και στο πώς θα πας. Εγώ πώς το σκέφτομαι το σύστημα, τι θα μπορούσε να γίνει, έτσι. Πώς το, απλά και από συζητήσεις που είχα και με ανθρώπους της τεχνολογίας που ξέρουν, μπορούν κάλλιστα να δημιουργηθούν νέες εφαρμογές που θα συλλέγουν τα στοιχεία που συγκεντρώνει αυτή η πλατφόρμα, και να σου κάνει μια ψηφιακή επεξεργασία που δεν μπορεί να την κάνει εύκολα ένας άνθρωπος, θα πρέπει να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο, αλλά να σου βγάζει με αυτόματο τρόπο η εφαρμογή ποιο σούπερ μάρκετ σε συμφέρει να πας αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το σούπερ μάρκετ έχει τις περισσότερες προσφορές, και να σου βγάζει δηλαδή η εφαρμογή και να σου λέει ότι η Μαρίνα Αυτή την εβδομάδα σου προτείνουμε να πας για τα προϊόντα που επιλέγεις εσύ. Δηλαδή θες, του βάζεις εσύ τη λίστα των προϊόντων που θες να αγοράσεις, 1, 2, 3, 10, 15 πράγματα, και θα σου βγάζει η εφαρμογή, πως το φαντάζομαι και πως μου είπαν ότι μπορεί να γίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή την εβδομάδα σε συμφέρει αυτό το σούπερ μάρκετ να παραψωνίζεις, γιατί θα γλιτώσεις τόσα ευρώ.
0: Τόσα ευρώ, μάλιστα.
1: Σε σύγκριση και σε σχέση με το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ έτσι έχω ακούσει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Διαφορετικά από μόνη της, μία συλλογή δεδομένων που απλά και μόνο σου λέει ότι τόσο έχει το τυρί, ας πούμε, σε αυτό το σούπερ μάρκετ, τόσο έχει στο άλλο και στο παραδίπλα,
0: και να κυνηγάς το τυρί σε πιο φθηνό.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξεις να κυνηγάς το ένα σούπερ μάρκετ το άλλο, να πηγαίνω έρχεσαι από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο και να, στην ουσία, να ξοδεύεις περισσότερα χρήματα από αυτά που προσπαθείς να εξοικονομήσεις.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν,
1: υπάρχει λοιπόν η λύση, υπάρχει, mm-hmm. αλλά θα πρέπει να παρουσιαστεί και να προσφερθεί από ιδιωτική πρωτοβουλία πάλι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό που σου είπα, να δημιουργηθεί άλλη εφαρμογή, έτσι, πάνω, ναι, στη συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
1: Που να λειτουργεί πάνω στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Έτσι μου είπαν άνθρωποι της τεχνολογίας, έτσι. Δεν ξέρω, έχω περισσότερες γνώσεις. Αυτά, μεταφέρω αυτά που μου είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα της τεχνολογίας.
0: Μάλιστα. Πάντως έτσι ακούγονται λίγο αυτά, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα ακούει ο καταναλωτής που βρίσκεται μπροστά στα ράφια του σούπερ μάρκετ και,
1: ναι,
0: βασανίζεται.
1: Και σου λέει τι μου λες τώρα.
0: Τώρα τι μου λες, ναι, δηλαδή.
1: Κοίτα, είναι γεγονός, Μαρίνα, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας, όσο και να θέλουμε και καλές να είναι οι προθέσεις και καλά να είναι τα εργαλεία αυτά που παρουσιάζονται, το πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει και είναι εκεί. Και ο ελέφαντας που λέμε είναι μέσα στο δωμάτιο.
0: Είναι μέσα στο δωμάτιο, αυτό είναι το θέμα.
1: Το ζήτημα είναι τι κάνεις ως κυβέρνηση για να καταπολεμήσεις την ακρίβεια που δημιουργείται από κακοπροαίρετες πρακτικές, έτσι, από κερδοσκοπικές πρακτικές. Και οι κερδοσκοπικές πρακτικές, γιατί έχουμε συνηθίσει και λέμε τα σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν, δεν είναι μόνο πάντα στο σούπερ μάρκετ η κερδοσκοπία.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να ξεκινάει και από το χωράφι η κερδοσκοπία και η εναρμονισμένη πρακτική.
0: Mm-hmm.
1: Όταν μια ομάδα παραγωγών, ας πούμε, έχει συμφωνήσει να πουλάει ένα συγκεκριμένο προϊόν που παράγει σε μια τιμή α, καταλαβαίνεις ότι αυτή η συμφωνία μεταφέρεται και στην όλη την αλυσίδα
0: του
1: εμπορίου. Έτσι,
0: και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί όταν ακούει ο κόσμος, μπείτε σε εφαρμογές,
1: ναι,
0: ψάξτε που είναι το πιο φτηνό τυρί και
1: αυτό είναι το τελευταίο, σκρικός της αλυσίδας.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Έτσι.
0: Εδώ πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όταν
1: κυρίως
0: ο καταναλωτής φτάνει μπροστά στο ράφι,
1: ναι, και κυρίως
0: και βογκάει από τις τιμές που βλέπει.
1: Σωστά.
0: Κάθε μέρα βλέπει και κάτι να προστίθεται
1: και δεύτερος σημαντικός παράγοντας, προφανώς, αν δεν ανέβει το εισόδημα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: το κυριότερο.
1: Το κυριότερο από όλα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά για να ανέβει το εισόδημα είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση που θα. Εγώ έχω κάποιες απόψεις εκεί και εκτιμήσεις που μπορείς να διαφωνείς με αυτές.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε μετά.
1: Αλλά θα τα πούμε.
0: Πάμε
1: σε μια
0: όμως
1: άλλη
0: τώρα σε ένα σοβαρότατο θέμα που έχει προκύψει και το οποίο έχουμε σήμερα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Πελοπόννησος και αφορά το μοναδικό αμυγός παιδιατρικό νοσοκομείο στην ευρύτερη περιφέρεια, που είναι το αγαπημένο μας Καραμανδάνιο. Έτσι, όλα τα παιδιά έχουν,
1: ναι,
0: περάσει.
1: Πες
0: από
1: μας τι πρόβλημα έχει προκύψει, που δεν το έχει μάθει ακόμα ο κόσμος. Το γράφουμε σήμερα.
0: Το γράφουμε σήμερα και το έχει μάθει, διότι είναι πρώτο μας θέμα. Σε αναστολή, λοιπόν, τέθηκε το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου λόγω έλλειψης ιατρικού δυναμικού.
1: Και δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε τμήμα. Το ακτινολογικό είναι κομβική σημασία τμήμα.
0: Έτσι,
1: σε ένα νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών κατά βάση.
0: Ακριβώς, με μαγνητικό τομογράφο. Με. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε με τον διακεκριμένο και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο χειρουργό, διευθυντή, τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, για να μας ενημερώσει πού βρισκόμαστε για το θέμα αυτό. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
12: Καλή σας μέρα, κυρία Ριζογιάννη, κύριε Παπανδρέου.
1: Λοιπόν, Μαρίνα.
0: Τι γίνεται, κύριε Αλεξόπουλε? Χθες είχαμε την απόφαση αυτή της έκτης υγειονομικής περιφέρειας ότι αναστέλλεται η λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος και τα επίγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται από το εφημερεύον νοσοκομείο, είτε αυτό είναι ο Άγιος Ανδρέας είτε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Πώς φτάσαμε εδώ, κύριε Αλεξόπουλε?
12: Κοιτάξτε, το ακτινολογικό τμήμα είχε τρεις γιατρούς. Η μία γιατρός ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα και διορίστηκε στο νοσοκομείο του ΡΗ ως επίκος καθηγήτρια ακτινολογίας. Έμειναν δύο γιατροί και από τους δύο γιατρούς ο συνάδελφος παραιτήθηκε, ένας συνάδελφος παραιτήθηκε και έμεινε μόνο η διευθύντρια. Η διευθύντρια δεν μπορούσε φυσικά να κάνει 30 μέρες το μήνα. Ναι, και να ανταπεξέλθει.
13: Ναι, δεν θα έπρεπε να φεύγει καθόλου από το νοσοκομείο. Δηλαδή.
12: Δεν θα έπρεπε να φεύγει καθόλου από το νοσοκομείο, όπως λέτε και σωστά. Και δυστυχώς πήρε αναρωτική άδεια.

0: φυσικά και ο ένας γιατρός που έμεινε τώρα, να καλύπτει όλα αυτά τα υποτμήματα του ακτινολογικού τμήματος. Εμείς αυτό που ζητάμε ως σύλλογος εργαζομένων είναι να προκηρυχθούν άμεσα η θέση. Έχει προκηρυχθεί ήδη από την προηγούμενη προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας μια θέση επιμελητή Α, να καλυφθεί και ο γιατρός που έχει φύγει, που είναι υποπαραίτηση, αλλά και να καλυφθούν και άλλες θέσεις περισσότερες, ώστε να υπάρχουν 5 γιατροί στο ακτινολογικό τμήμα. Και καλούμε συναδέλφους ακτινολόγους που είτε είναι σε άλλα νοσοκομεία, είτε είναι ιδιώτες, είτε ακόμη και τώρα τελειώνουν την ειδικότητά τους ή έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους, να καταθέσουν τα χαρτιά τους για να διοριστούν στο Καραμανδάλιο. Δεν υπάρχει παιδοακτινολογία, δεν υπάρχει εξειδίκευση παιδοακτινολογίας. Οι ακτινολόγοι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που είναι στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με κάποιους παλιότερους μαθαίνουν την ακτινολογία και μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους κάνουν ένα τρίμηνο ή ένα εξάμηνο παιδοακτινολογία.
1: Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή η αμυγός αυτή η ειδικότητα της
0: παιδοακτινολογίας. Δεν υπάρχει παιδοακτινολογία και δεν πρέπει να τους φοβίζει το παιδί. Φυσικά το παιδί δεν είναι μικρός ενήλικος, δεν είναι μικρός ενήλικας, έχει διαφορετική παθολογία. Να ξέρετε ότι στα παιδιατρικά νοσοκομεία το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχει αυτό το φόρτο εργασίας που έχουν τα νοσοκομεία ενηλίκων, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το δημογραφικό. Είναι η υπογεννητικότητα που έχουμε. Εγώ γνωρίζω σε χρυσές εποχές στην Αθήνα, 2004, που είχαμε χιλιάδες παιδιά. Δηλαδή η αναμονή στα επίγοντα ήταν 4 και 5 ώρες. Είχαμε τα παιδιά των μεταναστών, τα παιδιά των Ελλήνων. Και λέγανε τότε.
1: Βλέπατε παιδιά,
2: εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η οπτική γωνία που μας παρουσιάζει.
1: Την οποία δεν την έχουμε.
2: Έχουν εξαφανιστεί ακόμα και τα παιδιά από τα νοσοκομεία.
0: Από τα νοσοκομεία. Όταν ακούτε ότι κλείνουν παιδιά, κλείνουν νηπιαγωγεία, κλείνουν δημοτικά, συντήσονται οι αίθουσες. Και όταν το 2004 συζητούσαν τότε ότι δεν πρέπει να υπάρχει μόνο το Αγλαΐα και η Ρακούτα Αγίου Σοφίου και την Πεντέλης, αλλά να υπάρχει και στην Δυτική Αττική να γίνει ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, και τώρα έχουμε φτάσει να έχει συμπτυχθεί το Αγία Σοφία και το Αγλαΐα Κυριακού και το Πεντέλης να στηρίζεται στο Αγλαΐα Κυριακού. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα το δημογραφικό. Όταν είχαμε 240 και 250 χιλιάδες γεννήσεις τη δεκαετία του 90 και του 2000 και έχουμε φτάσει να έχουμε λιγότερο από 80.000 γεννήσεις, σκεφτείτε ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία την ένδυα των παιδιών που αντιμετωπίζουν.
2: Κύριε Αλεξόπουλε, ανοίξατε ένα τεράστιο ζήτημα και διάβαζα το πρωί έτσι, μια σιτόφερη κουβέντα και εντός παρεθέσεως στις Σέρρες, νομίζω το είδα, 1.400 θάνατοι, δεν θυμάμαι σε πόσο χρονικό διάστημα, και κάπου 150-200 γεννήσεις.
1: Έτσι.
0: Ναι, εμείς είμαστε η μεγαλύτερη.
2: Είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, είμαστε η μεγαλύτερη υγειονομική περιφέρεια. Η ΕΚΤΗ είπε. Καλύπτουμε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο πώς λιγοστεύουν τα χειρουργεία, πώς έρχονται λιγότερα παιδιά στα εξωτερικά γιατρία. Και μιλάμε και με συναδέλφους στην Αθήνα ότι και υπάρχει μείωση των γεννήσεων, μείωση των περιστατικών που αντιμετωπίζουν. Άρα, δεν θα πρέπει οι συνάδελφοι που καταθέτουν τα χαρτιά τους, θα καταθέτουν τα χαρτιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία, να φοβηθούν ότι υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασίας. Ο φόρτος εργασίας θα είναι όσο γυράσκει ο πληθυσμός στα νοσοκομεία των ενηλίκων. Εκεί η πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει φυσικά και αυτά τα νοσοκομεία, να στηρίξει όμως και τα παιδιατρικά νοσοκομεία, γιατί αν θέλει κάποιος να γίνει γονιός, να ξέρει ότι θα έχει ένα καλό παιδιατρικό νοσοκομείο. Και να μου επιτρέψετε και κάτι άλλο, γιατί διάβαζα, ήρθε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και έλεγε για την πύλη Δυτικής Ελλάδος, για τουρισμό, για κρουαζιερόπλια. Πριν από χρόνια χειρούργησα ένα παιδί ενός πολύ πλουσίου που καλοκαίρι με περιτονίτιδα, που είχαν έρθει για διακοπές σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μυσσηνία. Καταλαβαίνετε όλοι ποιο είναι. Και ο άνθρωπος αυτός είχε νταντά για το παιδί και κάθε απόγευμα ερχόταν να δει το παιδί του, γιατί είχε και τα άλλα παιδιά κάτω στο. Και παρακολουθούσε τη λειτουργία του νοσοκομείου. Και το ρώτησα φεύγοντας, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση. Μου λέει το εξής, ότι είσαστε

0: πάρα πολύ καλή. Βλέπω τις ελλείψεις σας. Έβλεπε ότι τα νεογνά μεταφέρονταν σε θερμοκηδίδες, σε κοινά ασθενοφορά, και μου είπε το εξής: εμείς αυτοί που κάνουμε ένα τουρισμό υψηλής ποιότητας, και αν θέλουμε να έχουμε και υψηλής ποιότητας, έχουμε ειδικά site που γράφουμε ποιες είναι οι ελλείψεις. Άρα, τι τουρισμό θέλουμε στην Αχαΐα, στην Ηλία, στη Δυτική Ελλάδα, και λέμε η πύλη της Πάτρας, όταν στα sites των πλουσίων ή των άλλων των τουριστών που θα έχουν κάποιο εισόδημα γράφουν ότι υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά τα νοσοκομεία, ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον πληθυσμό. Άρα, ας ενισχύσουμε την υγειονομική περιφέρεια, ας ενισχύσουμε τα νοσοκομεία έτσι ώστε στα sites να γράφουν ότι, ξέρετε, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακτινολόγος, δεν υπάρχει πρόβλημα στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας, δεν υπάρχουν πρόβλημα στο Ρίο, στον Άγιο Ανδρέα. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση, γιατί αυτά βλέπουν. Δεν θα έρθει ο τουρίστας, ο οποίος έχει ένα ψηλό εισόδημα, σε μια περιοχή όταν ξέρει ότι δεν θα είναι καλυμμένος για το παιδί του. Όταν το παιδί του θα πάει στο παιδιατρικό νοσοκομείο και θα ανέβει στο
1: ασθενοφόρο. Εγώ πάντως, κύριε Αλεξόπουλε, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Ήρθε στο Καραμανδάνιο, ενώ θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε.
0: Ναι, ήρθε στο Καραμανδάνιο.
1: Αυτό σημαίνει για το επίπεδο το επιστημονικό. Σημαίνει ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τα πάντα για τα παιδιά. Και αυτό το καταγράφουμε καθημερινά, έτσι.
0: Ναι, κυρία Ριζογιάννη, αυτός ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους, από τους πλουσιότερους ανθρώπους μιας δυτικής χώρας. Δεν θα έλεγα, δεν μπορώ να πω, αλλά μας έστειλε και επιστολή. Ένα ευχαριστήριο προς τη διοίκηση και σε μένα προσωπικά, αλλά και προς όλο το προσωπικό, ότι ήμασταν εξαιρετικοί. Αλλά δεν πάβει να καταγράφει ένας άνθρωπος, τι ελλείψεις υπάρχουν. Και όταν το διαβάζει κάποιος άλλος, σου λέει: γιατί να εγώ να πάω στη Δυτική Ελλάδα και να μην πάω στην Ιταλία, μην πάω στην Ισπανία, να μην πάω σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας που να έχουν την
1: υγειονομικό πλαίσιο.
0: Αυτό. Άρα, μην λέμε για μεγάλα λόγια, για τουρισμό, για κρουαζιέρο, για κρουαζιόπλα. Τα κρουαζιόπλα είναι μαζικός τουρισμός. Δεν είναι, ο πλούσιος τουρισμός είναι σε κάποια ξενοδοχεία στη Δυτική Ελλάδα. Άρα μην λέμε βαρμπαλιστικά λόγια και μεγάλα λόγια όταν μπει στα αντίστοιχα sites τους και δεις τι αρνητικές κριτικές γράφουν για την υγειονομική περιφέρεια. Να σε ενισχυθεί η υγειονομική περιφέρεια, όλη η υγειονομική περιφέρεια. Δεν λέω μόνο προσωπικά για το νοσοκομείο. Ας ενισχυθεί το νοσοκομείο του Πύργου και όλα τα άλλα νοσοκομεία. Ας αποκτήσουμε και εμείς τους ακτινολόγους που τώρα έχουμε έλλειψη. Έτσι, αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο τουρισμό, αλλά και για τους πολίτες μας εδώ, της Δυτικής Ελλάδας, να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο για να μην καταφεύγουν στην Αθήνα.
1: Να επανέλθουμε στο θέμα, κύριε Αλεξόπουλε. Είχατε σήμερα κάποια εξέλιξη για το ζήτημα? Τι ενέργειες γίνονται? Γιατί μέχρι τη Δευτέρα είναι η αναστολή. Πολύ φοβάμαι όμως ότι ίσως να συνεχιστεί αν δεν βρεθεί λύση.
0: Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι η διοίκηση κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ότι θα έρθει μία συνάδελφος από το Ρίο να καλύπτει τα πρωινά. Όταν θα έρθει και θα επανέλθει και η διευθύντρια από την Τρίτη που τελειώνει η αναρωτική της, και ότι θα έρθει και κάποιος άλλος συνάδελφος με μπλοκάκι από τον πύργο, και ας ευελπιστούμε ότι να σταματήσει αυτό, το ανεβάζουμε το παιδί στο ασθενοφόρο και το διακομίζουμε να κάνει έναν υπέρηχο στο Ρίο, όταν εφημερεύει το Ρίο, στον Άγιο Ανδρέα, όταν εφημερεύει ο Άγιος Ανδρέας, και να έρθουν μόνιμοι γιατροί να στελεχώσουν το νοσοκομείο. Οι διοικήσεις ας κάνουν αυτό το καθήκον τους, και η δική μας διοίκηση το νοσοκομείο, κύριε Ριγοπούλο, και ο κύριος Σταυρόπουλος την εκπίπε, ας κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες και όχι με εντέλεστε. Δεν είναι σωστά τα εντέλεστε, γιατί όπως και εμείς δεν θέλουμε εντέλεστε να πάμε να καλύψουμε άλλες περιοχές που πήγαιναν οι παιδίατροι μας στην Κεφαλονιά. Εντάξει, δεν θέλουμε άλλους συναδέλφους άλλων νοσοκομείων, όταν δεν τα επιθυμούν, με το εντέλεστε να έρθουν να καλύψουν τα δικά μας περιστατικά. Εντάξει, το εντέλεστε
1: Προφανώς δεν αποτελούν λύση. Άρα προσωρινά λοιπόν θα υπάρξει μια μετακίνηση ακτινολόγου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
0: Η οποία το επιθυμεί ίδια. Το επιθυμεί ίδια η συνάδελφος.
1: Το επιθυμεί ίδια. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το επιθυμεί ίδια. Σας είπαμε, δεν θέλουμε. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία, επειδή είναι ιδιαίτερα νοσοκομεία, θα πρέπει κάποιος να θέλει να δουλέψει με το παιδί. Γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι που δεν, όχι ότι δεν αγαπούν το παιδί, φοβούνται το παιδί, και είναι λογικό αυτό. Ναι. επειδή ίσως να μην έχουν την καλύτερη εκπαίδευση, επειδή έχουν προσωπική εμπειρία από τα δικά τους παιδιά. Ξέρετε, είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που λένε, εγώ το, δεν μπορώ, δηλαδή για το δικό μου το παιδί αγωνιώ, όχι να βλέπω το πάσχον παιδί του άλλου. Είναι πολλοί που δεν μπορούν. Θέλουμε συναδέλφους που να μπορούν και να θέλουν να δουλέψουν σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Και να το επιθυμούν.
1: Πολύ ωραία. Μακάρι, κύριε Αλεξόπουλε, να βρεθεί άμεσα λύση, διότι μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της ευρύτερης περιφέρειας, όπου δίνεται καθημερινά μάχη για να καλύψετε τις ανάγκες των παιδιών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και ευχαριστούμε και για τις πτυχές που αναδείξατε. Βέβαια. Και τις οποίες δεν είχαμε προσεγγίσει. Έτσι. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας αναφέρει ο κ. Αλεξόπουλος και πιστεύω εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις σε σχέση με το ακόμα και το άδειασμα των παιδιατρικών νοσοκομείων λόγω του δημογραφικού.
1: Ένα αποτύπωμα το οποίο δεν είχαμε
3: προσεγγίσει μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς αυτό.
3: Γιατί το βλέπαμε μόνο από την πλευρά της εκπαίδευσης.
1: Αυτό, όπως είπε και ο κύριος Αλεξόπουλος, πολύ εύστοχα. Κλείνουν υπηαγωγεία, κλείνουν δημοτικά σχολεία.
3: Αποτυπώνεται
1: στον υγειονομικό χώρο.
3: Αδειάζουν μέχρι και τα νοσοκομεία.
1: Έτσι.
3: Και μεταδίδεται πλέον το βάρος στα νοσοκομεία και στις κλινικές που νοσηλεύουν.
1: Υπερήλικες,
3: μεσήλικες και υπερήλικες, ξέρω.
1: Υπερήλικες,
3: δηλαδή,
1: αυτό είναι.
3: Μετατρεπόμαστε κι εμείς σιγά και αργά και σταθερά
1: σε
3: μια χώρα τρίτης ηλικίας.
1: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
3: Και υπόψη είναι ότι αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη από εξαιρετικά ακριβές δομές κοινωνικές, περίθαλψης, υγειονομικές, όλα αυτά τα καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Ακριβώς,
3: δηλαδή, το κόστος είναι πολλαπλάσιο από αυτό που θα ήθελες αν είχες έναν πληθυσμό μικρού νέου σε ηλικία που δεν αρρωσταίνει εύκολα, έτσι.
1: Ακριβώς.
3: Τα καταλαβαίνεις όλα αυτά πώς έρχονται ως συνέπειες.
1: Έτσι είναι, όπως το λες, Σωτήρη μου, και δυστυχώς δεν βλέπουμε να εστιάζεται εκεί το ενδιαφέρον. Και
3: γιατί όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, Μαρίνα μου, δυστυχώς, επειδή δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα το δημογραφικό. Το αποτέλεσμά του έρχεται σε δεκαετίες.
1: Βέβαια.
3: Οπότε η πολιτική αξιοποίηση και εκμετάλλευση του θέματος δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση το θέμα.
1: Για να το παρουσιάσει σαν.
3: Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε επίπεδο πολιτικής, δυστυχώς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αν όχι στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη του κόσμου, είναι η πολιτική ζήτημα άσκηση πολιτικών και πυροτεχνημάτων.
1: Ακριβώς.
3: Κατάλαβες.
1: Εάν λοιπόν δεν δουλέψουμε τώρα, θα είναι αργά αύριο.
3: Για να δούμε αποτελέσματα σε τουλάχιστον 10 χρόνια, για να μην πω περισσότερα, θα πρέπει από τώρα να δουλεύουμε.
1: Ακριβώς.
3: Γύρω από το δημογραφικό.
1: Και αυτό πρέπει βέβαια να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους.
3: Ωραία. Πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να πούμε λίγο πάλι για την προσφορά μας.
1: Για την προσφορά μας, για το δώρο μας προς όλους και όλες εσάς, κύριοι και κυρίες ή κυρίες και κύριοι. Είναι λοιπόν ένα ταξίδι στην Αμοργό, διακοπές στην Αμοργό, στο Αιγιαλής Hotel and Spa, ένα ξενοδοχείο υπέρ λουξ 5 αστέρων. Ένα διήμερο για 2 άτομα, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία SPA, δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50%. Mm-hmm. Και βεβαίως η επιλογή των ημερομηνιών για τις διακοπές θα γίνει σε συνεννόηση με το ξενοδοχείο.
3: Να πούμε ότι για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να μπείτε στα social media της Πελοποννήσου. Το λέμε αυτό γιατί στις πρώτες μέρες λόγω λάθους σας αναφέραμε να κάνετε follow, like και tag στη σελίδα του ξενοδοχείου. Όσοι το κάνατε, σπεύστε να κάνετε και την ίδια διαδικασία αλλά στα social media της Πελοποννήσου. Έτσι θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Follow, όπως είπαμε, στο Instagram και στο Facebook της Πελοποννήσου. Like στη φωτογραφία και tag. Και στις 6 Ιουλίου θα γίνει, όχι στις 9, δεύτερο λάθος που έκανα σήμερα, συγγνώμη. 6 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση ηλεκτρονικά με αλγόριθμο από ειδική εφαρμογή και θα ανακοινωθεί ο νικητής στα social της Πελοποννήσου και φυσικά μέσα από την εκπομπή μας εδώ.
1: Ακριβώς.
3: Εκείνη την ημέρα. Ένας νικητής για 2 άτομα η φιλοξενία στο ξενοδοχείο, στο Αιγιαλής Hotel and Spa της Αμοργού. δωρεάν πρωινό, δωρεάν χρήση σπα και 50% εκπτώση αν θελήσετε να επιμηκύνετε την παραμονή σας, τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο. Και κλείνοντας πολύ γρήγορα, να σας πούμε ότι σήμερα και σήμερα ήταν μαζί μας το φρέσκο γαλαπρότο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών. Μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες.
1: Πολύ ωραία. Σωτήρης Παπανδρέου.
3: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
3: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
1: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη δημιουργική ημέρα και να μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την.
3: Πες το.
1: Αισιοδοξία. Είναι η λέξη με την οποία έχεις τσακωθεί, Σωτήρη μου. Να είστε καλά.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αύριο στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της Συμφωνίας για Τερματισμό του Πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της Συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Η Γερμανία αναπτύσσει δύο πλοία, το ένα ναρκαλιευτικό στην Ερυθρά Θάλασσα, προετοιμαζόμενη για ενδεχόμενη στρατιωτική αποστολή στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Οι τιμές του πετρελαίου σήμερα είναι μόλις 5 δολάρια πάνω από τα προπολεμικά τους επίπεδα. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει κατά 14% αυτήν την εβδομάδα. Υποτονικό πάντως ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι αύξηση επιτοκίων, αν και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου βοήθησε να περιοριστούν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,15% στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια επίθεσή της με ντρόνους εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα διελιστήριο στη συνοικία Καπότνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο υπέστη ζημιές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόουν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με αλλαγές της τελευταίας στιγμής από το Υπουργείο Εσωτερικών σε προβλέψεις που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Στο τελικό νομοσχέδιο αφαιρείται το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που θα προκαλούσε νέα επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θεσπίζεται το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα καθορίζεται από τους Δήμους. Σε αυτό ενοποιείται από 1η-1η του 2027 το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με το Υπουργείο να μιλά για ένα πιο δίκαιο σύστημα έως και για μειώσεις των τελών που θα καταβάλουν οι πολίτες. Μετά από παρατηρήσεις Δήμων έγινε δεκτή ειδική ρήτρα δημοσιονομικής διασφάλισης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί να καθορίζει υψηλότερο συντελεστή. Όσον αφορά τους συμβασιούχους, προβλέπεται σταδιακή μονιμοποίηση των εργαζομένων ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων με αυξημένη μοριοδότηση και εξαίρεση από τη διάταξη Βορύδη. 2 αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρονται μαζί με 3 συνεργούς τους να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τον είχαν προηγουμένως επιβιβάσει με τη βία σε όχημα και τον απείλησαν με όπλο. Σε βάρος των 5 εμπλεκόμενων προσώπων, ανάμεσα τους άλλοι 2 16χρονοι και ένας 18χρονος, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για ληστεία και εκβίαση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου 19χρονος που εντοπίστηκε αιμόφρυτος στα μεσάνυχτα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Βρέθηκε από 52χρονη γυναίκα που ενημέρωσε τις αρχές, ενώ ο τραυματισμός του φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη. Το εμβόλιο κατά του HPV μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στη Βρετανία, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου. Από το 2020 ως το 2024 δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος από αυτόν τον τύπο καρκίνου σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι χωρίς το πρόγραμμα εμβολιασμού θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι στην ίδια ηλικιακή ομάδα την περίοδο αυτή. Η Ελβετική Κατοβουλή καταψήφισε μια συμφωνία με τη Μερκοσούρ εν μέσω αντιδράσεων τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά του πολιτικού φάσματος, που ήγηραν ανησυχίες για τα συμφέροντα των αγροτών της χώρας. Η συμφωνία τώρα θα τεθεί προς ψήφιση στην Άνω Βουλή. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάτσικλους. Ξεκινάμε με την απόρριτη γραμμή και σήμερα να είναι στο πλευρό σας, να είναι κοντά σας. Εδώ για να αναλύσουμε την επικαιρότητα με Διονύση Στεφανόπουλο, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος και σήμερα που είναι 5η 18 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026. Συνηθίζουμε να λέμε ότι έχουμε αρκετά θέματα κάθε μέρα. Έχουμε, φίλες και φίλοι, δόξα σε Θεός. Το καλάθι πάντα είναι γεμάτο με το ειδησογραφικό καλάθι, όχι το άλλο. Το καλάθι της αγοράς, εκεί, φίλες και φίλοι, έχουμε μια καινούργια εφαρμογή τώρα. Η κυβέρνηση θέτει στη διάθεση των πολιτών μια καινούργια εφαρμογή. Μπορούν να μπαίνουν δηλαδή και να βλέπουν τις τιμές των προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, σε κάθε αλυσίδα, να βλέπουν τις τιμές των προϊόντων και να μπορεί να κάνει τις συγκρίσεις του ο καταναλωτής. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή είναι πόσο κάνει. Μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει το τυρί, η φέτα Παντελή ή Ερημάνθου ή Καλαβρίτων στο Α σούπερ μάρκετ, στο Β σούπερ μάρκετ, στο Γ σούπερ μάρκετ, για να μην λέμε τώρα σούπερ μάρκετ και αλυσίδες τροφίμων και κάνουμε διαφήμιση, λέμε α, β, γ, στο δέλτα, στο ε και ούτω καθεξής, και σε κάθε κατάστημα της ίδιας αλυσίδας ξεχωριστά. Αλλά γιατί δεν υπάρχει και άλλη μια εφαρμογή για να έχουμε την απάντηση και να μπορούμε να λύσουμε και τις απορίες μας? Όχι πόσο κάνει, γιατί κάνει τόσο, γιατί όλα σχεδόν τα προϊόντα κάνουν τόσο όσο δεν μπορείς να τα κουμπίσεις. Άρα λοιπόν αυτή η εφαρμογή του πόσο κάνει, άστοχη μάλλον είναι, φίλες και φίλοι, διότι να σας πω κάτι, ας υποθέσουμε ότι ένα προϊόν, εμείς τα λέμε έτσι πολύ απλοποιημένα τα πράγματα, όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς, όπως τα εφαρμόζουμε εμείς την ώρα που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Βρίσκουμε λοιπόν για παράδειγμα στην ντομάτα διαφορά 20 λεπτά ανάμεσα στο ένα και το άλλο σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό στην Αθήνα? Ότι πρέπει να φύγουν από το Λυκαβητό και να πάνε κάτω στο Πέραμα να πάρουν 20 λεπτά φθηνότερη την ντομάτα, ή να φύγουν από την Κηφισιά και να πάνε στην Παιανία, ή να φύγουν από την Παιανία και να πάνε στους αμπελόκηπους για να βρουν φθηνότερη την ντομάτα ή το αγγούρι ή το τυρί την φέτα? Και εδώ στην Πάτα επίσης το ίδιο. Μα και να τη βρεις, που θα τη βρεις, θα βρεις διαφοροποίηση στις τιμές. Αν πεις να πας να πάρεις προϊόντα εκεί που βρίσκεις φθηνότερη τιμή και ξεκινήσεις με το αυτοκίνητό σου, θα τα χαλάσεις σε βενζίνες. Τα λεφτά που θα κέρδιζες, 20 λεπτά από το ένα προϊόν, 30 από το άλλο, 15 λεπτά από το άλλο, γιατί δεν μιλάμε, φίλες και φίλοι, ότι θα μπορείς να κερδίσεις στα πολλά, τα βασικά προϊόντα, θα βρεις διαφορές 2, 3, 5 και 10 ευρώ, έτσι ώστε να λες ότι ναι, από τα ψώνια μου θα κερδίσω 30-40 ευρώ, άρα και να χαλάσω και 5 και 7 ευρώ για βενζίνη, πάλι κερδισμένο θα είμαι. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα που προσφέρει λοιπόν αυτή η εφαρμογή. Δεν είναι αυτό το πράγμα, φίλες και φίλοι, και δεν το καταλαβαίνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Δεν λέμε, προσέξτε, είναι χρήσιμη η διαφάνεια. Είναι χρήσιμη. Πρέπει ο καταναλωτής να έχει πληροφόρηση και να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων του ενός με το άλλο σούπερ μάρκετ και πάει λέγοντας. Αλλά προσέξτε τώρα, δεν γνωρίζουμε τις τιμές? Τις γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε επίσης ότι
κάποια σούπερ μάρκετ αλλού έχουν μεγαλύτερη τιμή και αλλού χαμηλότερη τιμή. Το γνωρίζουμε. Πάμε στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουμε τι γίνεται. Από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, ένα μένει, φίλες και φίλοι. Μένει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός συνεχόμενα πιέζεται. Άρα λοιπόν δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια μια ακόμα ψηφιακή πλατφόρμα. Ω, τώρα έχουμε το πόσο καλή, γιατί μήπως δεν έχουμε και το παρατηρητήριο των τιμών, μήπως δεν έχουμε το e-καταναλωτής. Τα έχουμε όλα αυτά και μπορούμε και μέσα από αυτά να αναζητάμε προϊόντα, να συγκρίνουμε τιμές, να κοιτάμε ποιο είναι φθηνότερο προϊόν. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί? Διότι η ακρίβεια είναι εκείνη η οποία, φίλες και φίλοι, δεν υποχωρεί. Άρα λοιπόν το να υπάρχει μια αυξομοίωση σε τιμές που όμως ούτως ή άλλως είναι ακριβές, αυτό δεν λέει τίποτα. Δηλαδή όταν έπαιρνε την ντομάτα 1,20 και τώρα κυμαίνεται, γιατί αυτό μας λέει η κυβέρνηση με το πόσο κάνει με την εφαρμογή αυτή. Όταν λοιπόν τώρα από 1,20 κυμαίνεται 1,92, παράδειγμα λέω, δεν λέει και τίποτα. Είναι 70 και 90 λεπτά και 1 ευρώ παραπάνω. Την ακρίβεια λοιπόν πώς τη θασέβεις, πώς πατάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα, δεν είναι πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο η ακρίβεια. Δεν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που λύνεται με μια εφαρμογή στο κινητό. Είναι αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας της αγοράς, της συγκέντρωσης σε κρίσιμους κλάδους, της περιορισμένης έντασης του ανταγωνισμού, των στρεβλώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και των μηχανισμών που συχνά καθιστούν ασαφή τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η τελική τιμή ενός προϊόντος. Δηλαδή τι κάνει τώρα, με άλλα λόγια, η κυβέρνηση? Ξέραμε για την ακρίβεια, ξέρουμε ότι υπάρχει ακρίβεια, ξέρουμε ότι υπάρχει μια ανεπαίσθητη μετάπτωση στις τιμές που κάποιοι δήθεν λένε ότι εμείς είμαστε σε κάποια προϊόντα φθηνότερα, αλλά αυτή είναι ανεπαίσθητη μετάπτωση στις τιμές. Άρα λοιπόν τι κάνει η κυβέρνηση? Μας δίνει ένα μεγενθητικό φακό για να δούμε τις τιμές. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Το ζητούμενο δεν είναι να δούμε καλύτερα το πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές το πρόβλημα το ξέρουμε. Το ζητούμενο είναι, μπορεί να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα η κυβέρνηση? Έχει τη βούληση? Γιατί τιμές δεν πέφτουνε με επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, ούτε ακόμα και σε επίπεδο υπουργού με τους σούπερ μαρκετάδες ή τους άλλους της ενέργειας, ακόμα και σε επίπεδο υπουργού με όλους αυτούς, αν επέλθει μια υποτιθέμενη συμφωνία κυρίων, ούτε αυτοί, φίλες και φίλοι, με συγχωρείτε, μπορεί να μακροημερέψει, να έχει ίσχυ, γιατί συμφωνίες κυρίων είναι στη σημερινή εποχή για τον καλό των αχρήστων. Χρειάζονται πραγματικές πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι χρειάζονται πραγματικές παρεμβάσεις. Θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να διαθέτει ισχυρότερα εργαλεία και να παρεμβαίνει έγκαιρα όπου υπάρχουν φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης ή πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Επίσης και στην εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να έχει τη βούληση η κυβέρνηση να υπάρξουν αλλαγές, γιατί εδώ τώρα υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στην τιμή του παραγωγού και στην τιμή που υπάρχει στο ράφι. Είναι ψέματα αυτό? Δεν είναι ψέματα. Άρα λοιπόν πολιτικές χρειάζονται που να περιορίζουν το κόστος των ενδιάμεσων κρίκων. Πόσοι ενδιάμεσοι κρίκοι υπάρχουν από την ώρα που φορτώνει ο παραγωγός μέχρι να φτάσει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι? Πόσοι ενδιάμεσοι κρίκοι, έλεος πια.
και η παραγωγή είναι η τελευταία, η τροχή της άμαξας. Εκείνοι δηλαδή που έχουν το προϊόν είναι η τελευταία η τροχή. Δεν ενισχύονται καθόλου. Λοιπόν, πολλά μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει βούληση. Γιατί στο τέλος της ημέρας, δηλαδή, η ακρίβεια δεν νικέται με ένα κόμμα. Δεν νικέται με περισσότερες ειδοποιήσεις στο κινητό. Άλλη εφαρμογή θέλει η ακρίβεια. Αποφάσεις θέλει. Κανόνες θέλει. Πολιτική βούληση θέλει. Δεν χρειάζονται να έχουμε άλλους μεγενθητικούς φακούς. Το πρόβλημα στη ρίζα. Μπορεί να το αγγίξει. Το θέλει. Ότι αγγίζεται. Το θέλεις. Αυτό είναι το ρώτημα. Βάλει ένα τραγούδι, παρακαλώ. Διονύση μου.

0: Πιάσαμε τις ημέρες νωρίτερα για την εφαρμογή, πόσο κάνει, φίλες και φίλοι, και μας ξέφυγε λίγο ο χρόνος. Εδώ είμαστε, εδώ στον Ολοφόνο της FM, σε 103,9 Μεγάγκυκλους, εδώ με την απόρρητη γραμμή, και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά να πούμε ακόμα, θα το κάνουμε αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε να πούμε για την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη, στην Πάτρα. Ήταν μια άκρος ενδιαφέρουσα επίσκεψη, διότι και μηνύματα έστειλε ο κύριος Πιερακάκης, αλλά και από την άλλη πλευρά προδιέγραψε πώς μπορεί να είναι το αναπτυξιακό μέλλον της πόλης. Τώρα από εκεί πέρα, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, θα σχολιάσουμε και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Τώρα έχουμε άλλο καυγά της Διαμαντοπούλου με τον Δούκα στο Πασόκ. Αυτή εκεί φαίνεται ζήλεψαν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο αυτοχειριασμός του ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει περάσει στο ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε, φίλες και φίλοι, και την κατάσταση σε ένα τμήμα του Καραμαντανίου. Είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ανεστάλλει η λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος γιατί δεν υπάρχει γιατρός. Και φυσικά είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τους μικρούς ασθενείς και τους γονείς τους, τους συνοδούς τους, το καταλαβαίνει κανείς αυτό, είναι αυτονόητο. Τώρα, μελαγχολία να σε πιάνει όταν βλέπεις την κατάταξη που αφορά στην αξιοπιστία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Έχει κάνει μια σχετική έρευνα το Reuters. Κατρακύλα, πραγματική κατρακύλα, φίλες και φίλοι. Τι διασώζεται στην Ελλάδα? Διασώζονται τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Και έχουμε να το λέμε και εμείς που δουλεύουμε στην ελληνική περιφέρεια, γιατί πραγματικά είμαστε έξω από όλο αυτό το οποίο παρατηρείται στην πρωτεύουσα, εκεί όπου δίνουν ρεσιτάλ αναξιοπιστίας και υποκρισίας. Αρκετά, δεν λέμε όλα, αλλά αρκετά όμως από τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν και εξαιρέσεις φωτεινές και καταγράφονται αυτές σε αυτή την έρευνα του Reuters. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα σχολιάσουμε και την ομιλία τη χθεσινή που ήταν μάθημα ζωής του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, στο Αριστοτέλειο Κολέγιο της Θεσσαλονίκης, στους απόφοιτους του Αριστοτέλειου Κολεγίου. Αυτά όμως στο δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί ήδη η ώρα είναι 11:31 πρώτα λεπτά. Πάμε σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 18 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συναντήθηκε με φορείς και παραγωγικούς εκπροσώπους, κάνοντας λόγο για νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ενώ υπογράμμισε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Πάτρας με αιχμή το λιμάνι, τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου και την καινοτομία. Στο επιμελητήριο ΧΑΙΑ συζητήθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ενεργειακού κόστους και κρίσιμων υποδομών, ενώ κατά τη συνάντηση του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη τέθηκαν θέματα λειτουργικού κόστους της αυτοδιοίκησης, μεταφορά αμαία και στήριξης πυρόπλητων δανειοληπτών. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς μετά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις για αλλαγές στις συμβάσεις τους και εξετάζουν τη λήξη της απεργίας τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στο Λόγκο. Το σπίτι των θυμάτων σφραγίστηκε με εισαγγελική εντολή, ενώ οι αρχές αναλύουν τα εγκληματολογικά ευρήματα και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα, με παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης και το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, εγκρίθηκε ανανέωση της περιβαλλοντολογικής μελέτης για τον Χιτά Ξερόλακας και τη δημιουργία νέου κυτάρου ταφής απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. Στα αθλητικά συνεχίζει το διοικητικό θρίλερ στην Παναχαϊκή με τη διοίκηση της Παναχαϊκής να απορρίπτει την πρόταση των Ελληνοαμερικανών επενδυτών και όλα να δείχνουν συμφωνία με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μπουφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Στους 103 μεγάκυκλους είμαστε, στον Πελοπόννησο FM, τον Γιώργη Στεφανόπουλο, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Σας είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, πριν περάσουμε στο διάλειμμα, ότι ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα η χθεσινή παρουσία, η χθεσινή επίσκεψη, περιοδία για την ακρίβεια στην Πάτρα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριακού Πιερακάκη. Γιατί συναντήθηκε με πάρα πολλούς εκπροσώπους φορέων, πήγε και στο λιμάνι της Πάτρας και στο επιμελητήριο Χαΐας, φυσικά είχε επαφή με τον Περιφερειάρχη, εγκαινίασε και τα νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας το βράδυ. Αλλά ασφαλώς εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο συγκεκριμένος υπουργός, που θεωρείται ένας πετυχημένος υπουργός, και που είναι, φίλες και φίλοι, έκανε κάποιες διαπιστώσεις που είναι ακριβώς αυτές οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία, το βατήρα για να δει η Πάτρα ξεκάθαρα ποιος μπορεί να είναι ο δρόμος που οφείλει να ακολουθήσει από τούδε και στο εξής. Εσωστρέφεια, είπε, ή εξωστρέφεια. Είναι ένα δίλημα αυτό, το οποίο στην ουσία δεν είναι δίλημα, απλά το ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης για να καταδείξει ότι πρέπει να αφήσει πίσω της την εσωστρέφεια η Πάτρα. Και εδώ τώρα έμεσα ο κύριος Πιερακάκης υποδεικνύει και ποιοι είναι οι εσωστρεφείς και ποιοι είναι ακατάλληλοι για να υπηρετήσουν την εξωστρέφεια της Πάτρας. Και ακατάλληλοι δεν είναι, φίλες και φίλοι, εκείνοι τους οποίους δεν είδε. Εκείνοι τους οποίους είδε ο υπουργός είναι κατάλληλοι για να υπηρετήσουν την εξωστρέφεια της Πάτρας. Εκείνοι που βρίσκονται στον Όλπα, εκείνοι που έχουν τα γκέμια του επιμελητηρίου, της περιφέρειας, αυτοί είναι κατάλληλοι για τον υπουργό να υπηρετήσουν την εξωστρέφεια, την αναπτυξιακή προοπτική της Πάτρας. Κατάλληλη δεν είναι εκείνοι που είναι στο Μέγαρο, στο Αρσάκιο τώρα, στο δημοτικό κατάστημα, και γι' αυτό και δεν τους είδε κατά τα φαινόμενα. Αλλά θα μου πείτε, δεν πρέπει να βλέπει ένας υπουργός, όπου και αν πηγαίνει, σε όποια πόλη και αν πηγαίνει, την δημοτική αρχή? Θεωρητικά ναι, να τη βλέπει, αλλά να έχει και να πει πράγματα, φίλες και φίλοι. Αν έχεις από την άλλη πλευρά ιδεολειπτικούς απέναντί σου, αν έχεις ξεροκέφαλους, αν έχεις εκπροσώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την σύγχρονη πραγματικότητα και σου λένε τα δικά τους, περιττός χρόνος είναι να χαλάς άλλο, να σπαταλάς χρόνο και να μην καταλήγεις πουθενά. Είπε και κάτι άλλο, γιατί έδωσε και συνέντευξη στο Ionian FM, στο Ionian TV, ο κύριος Πιερακάκης. Είπε και κάτι άλλο, ότι αντιλήφθηκε από τις επαφές που είχε, και ιδίως από την επαφή που είχε στο επιμελητήριο με τον πρόεδρο του, τον Θοδωρό Λούδη, τον αντιπρόεδρο, τον Αντώνη Κουνάβη, ότι κάτι αλλάζει στην Πάτρα. Έφυγε εδώ που τα λέμε και σοφότερος, διότι αν δεν γνώριζε, σίγουρα ενημερώθηκε. Αν γνώριζε και το είχε ξεχάσει, φρεσκαρίστηκε η μνήμη του για την ιστορία του επιμελητηρίου, για την ιστορία της Πάτρας, της εμπορικής, της επιχειρηματικής Πάτρας, της Πάτρας που ανθούσε κάποτε στο εμπόριο, που ήταν βιομηχανική πόλη, για την Πάτρα της Σταφίδας. Για όλα αυτά ενημερώθηκε, για την Πάτρα της Αχαΐα Κλάου, στην Πάτρα των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Όλα αυτά μπήκαν στο τραπέζι για να αποτελέσουν το βατήρα, φίλες και φίλοι, προκειμένου η Πάτρα πια να στοχοπροσυλλωθεί στην αναζήτηση άλλων πηγών, νέων πηγών πλούτου, και έχει όλα τα εχέγγυα, γιατί είναι σε ένα στρατηγικό σημείο του χάρτη. Αυτό είπε και ο κύριος Πιερακάκης χθες. Να δούμε
από αυτή του την επίσκεψη τι πρακτικά καλό θα προκύψει με την δική του παρέμβαση και υπογραφή

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τώρα τι άλλο να περιμένουμε, μακάρι να μην περιμένουμε κάτι άλλο άσχημο σαν αυτό τώρα που παρατηρείται στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο, να μην μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή το ακτινολογικό. Γιατί πήρε μια γιατρός αναρωτική άδεια. Ανθρώπινο είναι να συμβεί αυτό, δηλαδή πρέπει να είναι τσίμα-τσίμα τα πράγματα. Να βγαίνει off για 4-5 μέρες ένα μηχάνημα, και ποιο μηχάνημα κιόλας, φίλες και φίλοι, ο μαγνητικός τομογράφος που είχε εγκαινιαστεί πριν από 2 χρόνια από τον Άδωνη Γεωργιάδη, και λέγαμε όλοι πολύ ωραία, καινούργιος τομογράφος για τα παιδάκια. Αν βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, που το απευχόμαστε βέβαια, αλλά αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Είχε λοιπόν εγκαινιαστεί με παράτες και τώρα 2 χρόνια μετά δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν θα λειτουργήσει μέχρι την Δευτέρα, φίλες και φίλοι, διότι δεν έχει ακτινολόγους. Από χθες το ακτινολογικό του Καραμαντάνιου τέθηκε σε αναστολή.

0: πολύ λειτουργίας. Μπορεί να το συλλάβει αυτό ο ανθρώπινος νους, να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας το ακτινολογικό τμήμα ενός παιδιατρικού νοσοκομείου που εξυπηρετεί όχι μόνο την Πάτρα αλλά και όλη την νοτιοδυτική Ελλάδα. Έμεινε μόνη της η διευθύντρια, παραιτήθηκε ο μοναδικός ακτινολόγος πριν από καιρό, λίγο καιρό, έμεινε μόνη της η διευθύντρια, πήρε αναρωτική άδεια, δεν υπάρχει κανένας. Τώρα λοιπόν τα έκτακτα τα περιστατικά θα εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο του Ρίου και τον Άγιο Ανδρέα. Τώρα για τα τακτικά δεν γίνεται λόγος, τα τακτικά σε καραντίνα, μπαίνουν σε αναστολή. Μόνο τα έκτακτα, επαναλαμβάνω, θα εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο του Ρίου και από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Τώρα, είναι ένα τμήμα αυτό για το οποίο προβλέπονται τρεις θέσεις ακτινολόγων και αυτή τη στιγμή μόνο η μία είναι καλυμμένη. Γιατί συμβαίνει, υπάρχει απροθυμία ακτινολόγων να δουλέψουν στο δημόσιο ή καθυστερούν οι διαδικασίες και δεν έχουν προχωρήσει σε προσλήψεις? Ό,τι και αν συμβαίνει, είναι απαράδεκτο να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να λένε δεν μπορεί να λειτουργήσει το ακτινολογικό τμήμα ενός νοσοκομείου που κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, το λέμε και το ξέρουμε, έχει πολύ καλή φήμη και είναι άκρος εξυπηρετικό. Το κοινωνικό σύνολο έχει να λέει για την δουλειά που γίνεται στο Καραμανδάνιο, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και τα θετικά φυσικά, αλλά δεν είναι δυνατόν όμως από την άλλη πλευρά να παρατηρείται έλλειψη σε βασικούς τομείς της λειτουργίας ενός νοσηλευτικού ιδρύματος. Είναι με δεμένα τα χέρια τώρα γιατροί όλων των τμήματων, θέλουν να κάνουν μια ακτινογραφία και δεν μπορούν. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε, φανταζόμαστε. Αυτά με το Καραμανδάνιο. Για να δούμε τώρα και με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπου, φίλες και φίλοι, δυστυχώς, και το λέμε γιατί είμαστε και εργαζόμαστε και λειτουργούμε στον ίδιο χώρο, δυστυχώς κι άλλοι κατρακύλα γνωρίζουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, γνωρίζει η αξιοπιστία τους μέσα σε ένα χρόνο όλο αυτό. Κάθε χρόνο κάνει έρευνα το Ινστιτούτο Reuters της Οξφόρδης για το μέλλον της δημοσιογραφίας και, φίλες και φίλοι, το 2026 ο δείχτης εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινής γνώμης στις ειδήσεις διαμορφώθηκε στο 18% από 22% που ήταν το 2025. 4 μονάδες κατρακύλα κάτω η αξιοπιστία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, όταν κιόλας ο παγκόσμιος μέσος όρος εμπιστοσύνης είναι στο 37%, και εμείς είμαστε στο μισό, δηλαδή στο 18%. Τι ντροπή! Είναι αυτή η μελέτη που γίνεται αξιόπιστη από το Reuters, φίλες και φίλοι, και αυτή η κρίση εμπιστοσύνης είναι η μεγαλύτερη στο βάθος τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, και που οφείλεται, το επισημαίνει στην έκθεσή του το Reuters, οφείλεται στην αδικαιολόγητη πολιτική και επιχειρηματική επιρροή. Αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο που αφορά την ελληνική πραγματικότητα, μηντιακή πραγματικότητα. Γίνεται δε η επισήμαση, να το πούμε, φίλες και φίλοι, διότι εμείς δεν ζούμε στην Αθήνα ούτε εργαζόμαστε εκεί. Γίνεται λοιπόν η επισήμαση ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές ειδήσεις είναι ασυγκρίτως πιο αξιόπιστες από ότι αυτές που παράγονται στην Αθήνα. Και αυτή η διαπίστωση δεν είναι μια μεμονωμένη του Reuters, δεν έχει κάνει λάθος. Γιατί, φίλες και φίλοι, και πρόσφατη έρευνα που έγινε από την Focus Bari το ίδιο λέει, ότι στην περιφέρεια θα μάθει και καμιά αλήθεια. Έτσι το λέμε, όχι μία, αρκετές, πολλές. το λέμε εμείς με τον τρόπο που θέλουμε για να καταδείξουμε τη διαφορά που υπάρχει από την Αθήνα. Λοιπόν, είναι η ώρα 11:56 πρώτα λεπτά. Επειδή σας είπαμε, δεν θέλουμε να είμαστε ανακόλουθοι, σας είπαμε γιατί έκανε εντύπωση η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, στους απόφοιτους του Αριστοτέλειου Κολέγιου της Θεσσαλονίκης χθες. Ήτανε, φίλες και φίλοι, τώρα έτσι απελευθερωμένος όπως είναι ο Καραμαλής, που δεν έχει να δώσει απολογισμό και εξήγηση σε κανέναν, έτσι απελευθερωμένος όπως είναι, είναι στα καλύτερά του. Λοιπόν, ήταν ένα μάθημα πατριδογνωσίας η χθεσινή του ομιλία, ένα μάθημα, πραγματικό μάθημα ζωής στους αποφοιτήσαντες μαθητές και τις αποφοιτήσαντες μαθήτριες του Αριστοτέλειου Κολέγιου της Θεσσαλονίκης, στους οποίους είπε το νου σας, να έχετε το νου σας όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Εδώ που τα λέμε δεν προσδιορίσε, δεν ονομάτισε, αλλά είναι απόλυτα βέβαιο ότι για κάποιους χτυπάει η καμπάνα και σίγουρα κάποιοι έχουν νιώσει άβολα βλέποντας τον εαυτό τους σε αυτή την επισήμανση του Καραμαλή. Κάποιοι που είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, σίγουρα αν μη τι άλλο έχουν νιώσει άβολα. Η πατρίδα τους, είπε επίσης, είναι κάτι μεγαλύτερο από μας, και να ξέρετε ότι όταν τραγουδάτε τον εθνικό ύμνο ή ψέλνετε το ότι υπερμάχο, είστε in, είπε στα παιδιά, είστε μέσα, δεν είστε έξω από την εποχή, δεν είστε demonde. Είπε αυτά, όπως επίσης είπε ότι είμαστε σαν Έλληνες και είστε εσείς τα νέα παιδιά τιτλούχοι και κληρονόμοι ενός οικουμενικού πολιτισμού. Και προσέξτε παιδες, τους είπε, δεν χάσαμε την ταυτότητά μας όταν είμαστε κάτω από τυραννία. Δεν είναι τώρα να τη χάσουμε την ταυτότητα που έχουμε σε συνθήκες ελευθερίας. Του ήρθανε και στο μυαλό, φίλες και φίλοι, και κάποιοι στίχοι από μια μεγάλη μουσική επιτυχία του Λουκιανού Κλαϊδόνη τη δεκαετία του 80, που λένε αυτοί οι στίχοι ότι στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι, όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Λέμε ναι, που λέμε ναι και που δεν λέμε ναι. Και πάντως λέμε όχι στους κυριλέ, τους είπε ο Καραμαλής, και με άλλα λόγια τους είπε αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα βουνά, τα ελληνικά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους, ιδίως τους ζεστούς, τους ντόμπρους, τους δοτικούς συνανθρώπους μας, και το νου σας, το που είπαμε νωρίτερα, σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, και να μην τρεπόσαστε να λέτε σε γνωρίζω από την κόψη ή το ότι υπερμάχος στρατηγόταν ηγητήρια, να μην τραπείτε, να μην αισθανθείτε ποτέ ντεμοντέ και ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα. Έτσι τους είπε, φίλες και φίλοι, μάθημα ζωής πραγματικό, το ξαναλέμε τώρα που είναι απελευθερωμένος ο Καραμαλής, που δεν έχει λέπια και βαρύδια πάνω του, καταθέτει ότι το καλύτερο θα μπορούσε να καταθέσει ένας πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεοφύλλοντος εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, να είστε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε τους στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Γεια, γεια, χαρά. Πια τα κλειδιά, περνάς καλά.
1: Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: βρεις για τρέξιμο τα βράδια. Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Απομονωμένος εν μέρη στη διεθνή σκηνή βρίσκεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος. Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που θεωρούνταν η πιο σκληρή φωνή μεταξύ των αραβικών κρατών του κόλπου απέναντι στο Ιράν, συντάχθηκαν τελικώς με τη γενικότερη περιφερειακή συνένεση υπέρ της αποκλιμάκωσης. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ο ίδιος ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν την έντονη δυσαρέσκειά του. Σε αυτό το κλίμα και με τις αγορές να τηρούν στάση αναμονής, αύριο στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας εκκινούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και στον καθορισμό των λεπτομεριών της. Είναι θετικό ότι υπάρχει το μνημόνιο, τώρα αρχίζει τεχνική δουλειά, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, σύμφωνα με το Reuters. Σε αυτό το φόντο, οι τιμές του πετρελαίου είναι μόλις 5 δολάρια πάνω από τα προπολεμικά τους επίπεδα. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση, υποχωρώντας στα 75 και 82 δολάρια αναβαρέλι. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια επίθεση της με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή τη βδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπότνια, με το Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 τραυματίστηκαν. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο υπέστη ζημιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ σήμερα στις Βρυξέλλες, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τα πολεμικά μέτωπα και τις αμερικανο-ευρωπαϊκές σχέσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Πιτ Χέσκεκ χαιρέτησε την πρόοδο συμμάχων όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, αλλά σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ειλικρινείς σχετικά με τις χώρες που χρειάζεται να κάνουν περισσότερα. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης τη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, λέει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας μπρος πίσω της κυβέρνησης και δεύτερες σκέψεις που αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Στο μεταξύ, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, στον απόϊχο της έντονης αντιπαράθεσης, Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζουν την ανάγκη να επικοινωνηθεί το πολιτικό πρόγραμμα και μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, πως είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως σημειώνεται, οι δημόσιες αντεγκλήσεις δεν εισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, επισημένοντας ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Επίθεση στην κυβέρνηση, γιατί αντί να παράξει πλούτο και να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, δίνει πας και τζάμπα λεωφορεία, εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είστε σαν τη Μαρία Αντουανέτα, λέτε στους Έλληνες. Εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε, λέει. Τα εσύ λέει φάει παντεσπάνη, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και στη Βουλή έφτασε η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, καθώς όπως τόνισε, το σαρκοφάγο. Αυτό ψάρι εμφανίζεται πλέον μαζικά σε πολύρυχα νερά, ακόμη και στο Σαρονικό, ενώ την ίδια στιγμή επαγγελματίες παράκτια λύς υφίστανται οικονομική καταστροφή. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη για 3 βιασμούς ανηλίκων. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας, είπε όχι στο αίτημα του κατηγορούμενου ηθοποιού και σκηνοθέτη για το διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου για τους 3 καταγγέλλοντες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαρ, ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις που της αποδίδονται και με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
10: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
11: Από ποια οπτική και να το δεις,
10: Η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλη καλή χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας και ελπίζουμε να μας καλωσορίζετε κι εσείς στη δική σας συντροφιά. Είμαι ο Χρήστος Βεργανάκης, περιμένοντας την απέναντι καρέκλα μετά από κάμποσες μέρες το Σωτήρη Γεωργίου. Νάτος, καταφωνεί. Καλώς τον. Γεια σου, Σωτήρη μου. Σου έχω ανοίξει το μικρόφωνο, νομίζω. Καλώς τον μετά από μέρες. Λοιπόν, είμαστε δύο πλέον, η γνώριμη συντροφιά, η γνώριμη παρέα σας στους 103,9 εδώ στα στούντιο στην Οδό Μεζόνο στο Πελοπόννησο. Σας μας ακούτε και από το pelop.gr και από το live24. Στο 2610-312-530 μπορείτε να καταθέτετε τις παρατηρήσεις σας, τις αντιδράσεις σας, αντιρρήσεις σας, τα παράπονά σας, τις καταγγελίες σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων και αφορά τις εκπομπές μας, και στα Facebook τα δικά μας, εμένα και του Σωτήρη Γεωργίου. Όλο ξεχνάμε να τα λέμε αυτά. Μπορείτε, ναι, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής να καταθέτετε, συγγνώμη, τις όποιες παρατηρήσεις εσείς. Πώς θα πέρασες στην Αθήνα, Σωτήρη μου? Καταρχάς δώσε μου ένα κλίμα για να κάνουν και εδώ λίγο οι ακροτές συγκρίσεις, πώς είναι η νύχτα, όχι η βαθιά νύχτα στην Αθήνα, τις καθημερινές.
1: Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα είναι μέρα με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός, γιατί είναι το θερινό ηλιοστάσιο, το είπες αυτό.
0: Με τη μεγαλύτερη
1: διάρκεια φωτός.
0: Διάρκεια φωτός.
1: Είναι το θερινό ηλιοστάσιο, ναι, σήμερα.
0: Δηλαδή τη διάρκεια φωτός της, όχι ότι θα είναι σε διάρκεια η...
1: Σε ημέρα, η μέρα που λέμε, ναι, είναι πιο μεγάλη, ναι, μέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό το
0: δεν έχεις... το ήξερα, 18 Ιουνίου, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα, εσύ δες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και επίσης, ναι, 18 περίμενε.
0: Έλα με τα εορτολόγια τώρα θα μας πεις. Για, ναι, πες, γιατί δεν τα έλεγα καθόλου και έχουμε μείνει πίσω,
1: ναι,
0: στα εορτολόγια.
1: Στις 21 είναι, όχι σήμερα, στις 21, στις 21 τώρα έρχεται.
0: Ναι.
1: Αυξάνει.
0: Τι μας είπες σήμερα?
1: Αυξάνει
0: μας
1: η μέρα.
0: Μας έφτιαξες τη διάθεση.
1: Εντάξει, τώρα είδες.
0: Είμαστε στην αυξητική τάση.
1: Ακριβώς.
0: Η κορύφωσή της θα είναι.
1: Θα είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός, 21 Ιουνίου, που το θερινό ηλιοστάσιο.
0: 21. Την Κυριακή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: 21 Κυριακή έχεις,
0: ναι,
1: δίκιο, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Πάντα έχω δίκιο.
1: Επίσης, ναι, επίσης θα πούμε σαν σήμερα.
0: Ή σχεδόν πάντα, για να μην είμαστε.
1: Να θυμίσω το δυστύχημα που είχαμε το 1992 σαν σήμερα, 18, ναι, Ιουνίου, με τον Νίκο το Σαλμά, που είναι ο πρώτος πιλότος που σκοτώθηκε σε αερομαχία με τους Τούρκους. Το θυμάσαι αυτά, έτσι?
0: Ναι, ναι, 92, ε.
1: Ναι, 1992. Ναι. Στον Αϊστράτη,
0: ναι,
1: όπου αναχέτησε τα αεροπλάνα,
0: ναι,
1: της Τουρκίας με παράτρομο ελιγμό, ναι, και
0: 92,
1: ναι, ναι,
0: με κυβέρνηση Μητσοτάκη πάλι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι δικό μου, παιδί μου, το λέω εγώ, αλλά πάλι ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: είναι το, έτσι. Λοιπόν, για πες μου, το ξερώτησα,
1: ναι,
0: Αθήνα, για να κάνουμε και τις συγκρίσεις λίγο. Έζησες Αθήνα και Σαββατοκύριακο, όπως και άλλες φορές βέβαια, αλλά τώρα φέρω, και έζησες και ζεις και την Αθήνα καθημερινές. Δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Η Αθήνα τις καθημερινές έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γινόμαστε Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή 9 η ώρα.
1: Ναι, ώρα κυκλοφορεί την Πάση.
0: Ναι. Έλα ρε φίλε.
1: Αν δεν υπήρχαν οι ξένοι.
0: Όχι σε όλες τις περιοχές. Εντάξει.
1: Κατά, ναι, πρώτα να πω, επειδή έλεγε και ο Τσίπας ο φίλος μας διάφορα για το κομμάτι της νύχτας κτλ. Να πούμε ότι λόγω των αλκοτέστ και, και όλων αυτών των θεμάτων που σωστά απλάτη η αστυνομία. Έχει υπάρξει μία μείωση, όχι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Το ποτό έχει υποχωρήσει περίπου 20% μαχαινό.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μία πτώση. Αυτό έχει να κάνει και με την γενιά.
0: Η γενιά τώρα δεν πίνει τόσο πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έχει... όσο πίνουν οι τωρινοί,
1: ακριβώς,
0: 45 50-55,
1: ακριβώς,
0: δεν πίνουν 25 22
1: το...
0: και δεν έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι.
1: Δεν είναι το ποτό, ναι, αυτή τη στιγμή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το νούμερο ένα στη διασκέδαση των νέων όπως ήταν, ναι, παλιά.
0: Είναι
1: η έξοδος.
0: Οι γκόμενες. Τι.
1: Ούτε.
0: Ή το
1: ανάποδο. Έχει υποχωρήσει, ναι, ακόμα και
0: το μπάνιο, τι, ρε,
1: η σεξουαλική,
0: ναι,
1: επαφή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, έρευνες. Από έρευνες.
0: Έχει υποχωρήσει η σεξουαλική επαφή, αλλά την έκραξη στη Σαρλίν Θερόζ. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Τα φυλάω, μην νομίζω ότι δεν τα φυλάω.
1: Ναι, εγώ γράφω, έχω άποψη πάντα.
0: Γι' αυτό σου λέω
1: και
0: εγώ.
1: Άλλωστε, και μάλιστα στο μέλλον θα ασχολούμαι πιο πολύ με τις σχέση των ανθρώπων, γιατί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: είναι που
0: και
1: μας...
0: εγώ, άμα η σχέση των ανθρώπων, δεν με νοιάζει η σχέση της κυρά αυτή στο Ζαρουπλέη, καλέω, ή στην Αγία Σοφία, αλλά της Σαρλίζ Θερόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Αραλίο. Αλλά για πάμε και θα τα πούμε μετά.
1: Η υποχώρηση λοιπόν δεν είναι τόσο, ναι, μεγάλη, επειδή μας έλεγε και ο Ηλίας και τα λοιπά. Δεν, ναι, είναι τόσο μεγάλη. Είναι,
0: ναι,
1: ένα 10, είχε δίκιο ο Ηλίας, εντάξει, αλλά είναι ένα 10-20%.
0: Ναι.
1: Περίπου 20%. Δηλαδή, ναι, αν βάλεις, δηλαδή, ότι, αν βάλεις από τα αλκοτέστ εννοεί ένα, ναι, 10, γιατί και ένα 10, ναι, οφείλεται ότι δεν βγαίνει η νέα γενιά. έχουν αλλάξει συνήθειες. Κάθονται, μιλάνε στα, μιλάνε στα, στα, στα social media κτλ.
0: Μαζεύονται σε σπίτια.
1: Σε σπίτια,
0: ναι. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πλακίες, η νύχτα ναι. Αν δεν ναι. υπήρχαν mm-hmm. σε κάποιες περιοχές όπως η Γλυφάδα και αυτά, υπάρχουν κάποια μαγαζιά τα οποία επιβιώνουν. Mm. Καθημερινές.
0: Στα Εξάρχεια επίσης.
1: Ναι, εντάξει, τα τοπικά έχουν ανέβει τα τοπικά ναι, σχετικά, ναι, ναι. αλλά όχι, δεν υπάρχουν ναι. μεγάλα μαγαζιά. Έχει φύγει ο κόσμος από το κλάμπινγκ. Μπουζούκια το καλοκαίρι δεν υπάρχουν, μόνο Βέρτη στην ουσία είναι και το Ρωμαίο και αυτά τα Σαββατοκύριακο με τη Λιόλη και αυτά. Γενικά στα μαγαζιά θα έλεγα ότι μόνο. Γίνονται πολλές συναυλίες στην Αθήνα βέβαια, που μαζεύουν κόσμο πάρα πολύ. Έχει αλλάξει ο κόσμος, πάει στο συναυλιακό δηλαδή. Τα κλαμπ. Έχει μείνει μόνο το γνωστό Island, το οποίο αυτό κάνει και μεγάλα event και έχει πάρα πολύ καλό κόσμο. Οι ξένοι είναι αυτοί που κινούν την αγορά. Αυτοί έχουν το χρήμα, αυτοί κινούν την αγορά. Πανάκριβη Αθήνα, χωρίς κανένα λόγο. Οι ξένοι κινούν την αγορά.
0: Πανάκριβη.
1: Πανάκριβη χωρίς κανένα λόγο.
0: Εννοείς και σε φαγητό και σε όλα.
1: Πανάκριβη στα πάντα, χωρίς κανένα λόγο. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή για τον Έλληνα, ο Έλληνας παλιά δυσκολεύονταν στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ζήσει στην Αθήνα σαν άνθρωπο. Δηλαδή, αν δεν βγάζει 4 χιλιάρια. Δεν μπορείς.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι τραγικό.
0: Γι' αυτό φαντάζομαι ότι υπάρχει και αυτή η έξαρση την οποία να αξιοποιούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Δηλαδή, είτε είναι κάποιος εργαζόμενος και παίρνει ένα χιλιάρικο λόγο ή 1200 ή 1300. Όταν πρέπει να δίνει 6 εκατοστάρικα στο ενίκιο, μίνιμουμ. 6 εκατοστάρικα, συν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή 7,5, πώς θα ζήσει.
1: Για την ακρίβεια, ένα θέμα τεράστιο το οποίο το άκουσα τον Πρωθυπουργό να αναφέρει προχθές. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο να το λύσεις. Αυτό έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους, το έχουμε αναλύσει. Άλλωστε, θυμάσαι ότι έχουμε πει εδώ στα οικονομικά για τον πόλεμο στα Χαβή, είδε τι φτιάχνει το νέο. Το νέο φαν τώρα είδες 300 δις. Business, όλα είναι business. Το πετρέλαιο είδες πως έπεσε τώρα ξαφνικά. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Καλά, δεν θα πέσει από το.
1: Ναι, πέσε 75 είναι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Οι τιμές δεν πέσουν. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, στα έχω πει όλα είναι φτιαγμένα. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι.
0: Για να συνεχίσουμε τη νύχτα, για να πούμε και για τη δική μας.
1: Το θέμα της ακρίβειας δυστυχώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ζήσει φυσιολογικά ένας άνθρωπος ικανοποιητικά, αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, νομίζω είπες πολλά. Αν δεν παίρνεις ένα διχίλιαρο στην Αθήνα.
1: Όχι, το διχίλιαρο φυτοζωής, αν είσαι μόνος σου. Πρέπει να έχεις δύο άτομα.
0: Σωπάρε, Σωτήρη. Πρέπει να βγεις κάθε μέρα για να είσαι φυτοζωής με ένα διχίλιαρο.
1: Άκουσες κάτι. Η Αθήνα.
0: Ναι, ίσως στην Αθήνα έχεις δίκιο. Η φυτοζωής, αλλά ζορίζεσαι.
1: Η Αθήνα φυτοζωή σημαίνει δεν είπα ότι πεινάς.
0: Ναι, κατάλαβα. Δεν κάνεις, αλλά δεν μπορείς
1: δεν κάνεις σε, καμία σχέση με το παλιά τη ζωή που κάνεις παλιά.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Γιατί γίνεται αυτό. Πρώτον, έχουν ανέβει τα ενίκια σε υπερβολικές τιμές. Τα ενίκια έχουν φτάσει, έχουν ξεπεράσει τις τιμές του πικ στην προηγούμενη 15ετία, 20ετία. Ενώ οι μισθοί δεν έχουν επανέλθει σε αυτές τις τιμές.
0: Ναι.
1: Και αν έχουν επανέλθει, είναι μόνο για μια τάξη συγκεκριμένη και μια κάστα. Άρα λοιπόν για τον μέσο πολίτη, οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, οι υποχρεώσεις είναι πολύ υψηλότερες. Άρα αδυνατίζει το εισόδημα που διέθετες για διασκέδαση, για αγορές, για ταξίδια, για οτιδήποτε το οποίο έχει να κάνει με την καλυτεύση της ζωής σου. Ταυτόχρονα όμως το χειρότερο.
0: Με 1200 δεν
1: το συζητάμε. Το χειρότερο όμως εδώ είναι το γεγονός ότι. Έχουν ανέβει σε απίστευτο βαθμό οι τιμές στην διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Το ποτό έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα μαγαζιά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Το φαγητό έχει ανέβει σε ασύλληπτες τιμές. Το να πας σε ένα καλό εστιατόριο στην Αθήνα, οι τιμές είναι απαγορευτικές. Ακόμα και η ταβέρνα έχει ανέβει. Άρα λοιπόν, όταν ανεβαίνουν αυτές τις τιμές.
0: Μίνιμουμ ένα 20 το κεφάλι ή λίγα, λέω.
1: Για να πας σε ένα καλό, όχι λέω καλό μαγαζί, σε μια ταβέρνα θες ένα 30 αυτή τη στιγμή πάνω κάτω.
0: Τι πάρει ότι είσαι ταβέρνα, ένα 30.
1: Σου απάφα τώρα ένα πιάτο. 1,5 πιάτο θες 15 ευρώ, 20 εντάξει.
0: Εντάξει αλλά... αυτό, ναι. Ή θα πας και θα πάρεις ένα πιάτο, μπράβο. Μία σαλάτα
1: και, μια λέω, τα και ένα αναψυκτικό. Έτσι είναι, εντάξει. Okay. Αλλά τώρα να πας να φας κανονικά, δεν λέω υπερβολές τώρα. Θες 30 ευρώ. Να πας να φας παϊδάκια, να πας να φας αυτά. Αυτά έχουν ανέβει. Θες 30-35 ευρώ το άτομο. Λοιπόν, δεν λέω να πας σε καλά εστιατόρια. Στα καλά εστιατόρια στην Αθήνα παλιά, τα φινετσάτα που λέμε. Που εντάξει, ήθελα να πάνε όλο και μια φορά το μήνα. Ήθελε 50 ευρώ το άτομο. 40. Τώρα θες 100. Ήθελε 70, ήθελε 80.
0: Είναι μόνο για ελάχιστους.
1: Άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους η Αθήνα. Και έτσι λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολλούς ξένους πλέον και τουρισμό, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, τα παίρνουν οι επιχειρήσεις, οι φινετσάτες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τις τιμές. Σου λέει Έλληνα, δεν έχεις.
0: Κάτσε σπίτι σου. Ναι, ναι.
1: Θα βγουν μόνο οι κλειδάτοι. Ναι. Άρα η Αθήνα έχει γίνει πλέον όπως είναι μεγάλες πόλεις έξω, όπου υπάρχει η κλειδί. Όχι όλες οι μεγάλες πόλεις, δηλαδή τύπου Κωνσταντινούπολη, τύπου αυτά που βλέπεις, ας πούμε, μια κλειδί και τον άλλο κόσμο που φυτοζωεί. Κάπως έτσι γινόμαστε. Δεν είμαστε Λονδίνο που ο μέσος Λονδρέζος μπορεί να πάει να φάει. Ναι, δεν θα πάει στο ελιτιστικό, αλλά θα πάει να φάει κανονικά. Δεν έχει πρόβλημα. Ή ο Δανός, ή ο Ελβετός, ή ο Γάλλος. Λοιπόν, οδηγούμαστε σε μια τέτοια κοινωνία. Προβληματική, μεγάλες αποστάσεις. Άρα λοιπόν αυτός μέσα στην Αθήνα πλέον ζει χωρίς να έχει επίπεδο ζωής. Γι' αυτό θεωρώ ότι όποιος μπορεί να είναι στην επαρχία, η Πάτρα είναι για παράδειγμα.
0: Απ' την άλλη, ρε Σωτήρη, σου λέει άλλο στη δουλειά. Στη δουλειά μπορώ να βρω, έχει περισσότερη γκάμα και ποσοτικά και ποιοτικά ενδεχομένως σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς.
1: Αν είναι να πας στην Αθήνα για να πάρεις ένα 1200 ευρώ και 400 ευρώ, γιατί έχω φίλους σου μιλάω, για να πας 1200 ευρώ στην Αθήνα. Για
0: να κάνεις πρέπει σπίτι
1: και να ζήσεις σε ένα σπίτι κλεισμένο. Καλύτερα να κάτσεις στην Πάτρα με 800. Ναι, 900, ναι, που θα μπορείς να πεις όμως και ένα καφέ ή να πεις ένα ποτό με 5 ευρώ και 6 ευρώ στην Πάτρα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αν έχεις και ένα γνωστό. Ενώ στην Αθήνα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, συν τις αποστάσεις.
0: Εγώ απορώ, για να πάμε λίγο στα δικά μας, πώς βγαίνουν μερικοί. Ρε παιδί μου, έχει τύχει και βγαίνω με παρέες, συνηθίζω έτσι όταν είναι 4-5 συγκεκριμένες παρέες και βγαίνουμε καθημερινή, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν αποφεύγω να βγω Παρασκευή, Σάββατο. Και πηγαίνουμε σε καλές ταβέρνες και μέρη και βλέπεις τρεις παρέες. Δύο παρέες. Και λες, υπάρχουν και μαγαζιά που είναι πέντε παρέες, αλλά που δεν είναι και
1: μαγαζιά. Στην Γλυφάδα.
0: Και λες, πώς βγαίνουν αυτά τα μαγαζιά, ρε, με ένα Σάββατο, αν γεμίζουν και μία Κυριακή μεσημέρι.
1: Τώρα έβαλες μεγάλο, μεγάλο θέμα, γιατί να σου απαντήσω πώς βγαίνουν τα μαγαζιά. Μια χαρά βγαίνουν τα μαγαζιά.
0: Πώς βγαίνουν,
1: τώρα άκουνε.
0: Καλά.
1: Επειδή εγώ τώρα αλλάξει, δεν είμαι
0: χθε. Γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους, δικηγόρους, που έχουν πελάτες στα μαγαζιά και του λέω δεν βγαίνουν. Στην Πάτρα, π.χ. πολλά μαγαζιά δεν βγαίνουν.
1: Άκουνα δεις κάτι. Ναι. Πολλά μαγαζιά βγαίνουν. Κάποια δεν βγαίνουν. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι σε όλες τις επαγγέλματα, σε όλες τις δουλειές. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Μου λες πώς βγαίνουν κάποια μαγαζιά. Βγαίνουν γιατί απλά το κέρδος το οποίο έχουν έχει πλέον περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο αριθμό.
0: Ναι.
1: Αν δεις τώρα, δηλαδή τώρα, τι έχει γίνει. Δεν υπάρχουν μαύρα. Χτυπάνε τα πάντα πλέον, είναι όλα με κάρτες. Υπάρχει έλεγχος όσον αφορά το προσωπικό που δουλεύει. Οπότε τι γίνεται, τα έξοδα μιας επιχείρησης έχουν ανέβει σε τέτοιο βαθμό που το περιθώριο κέρδους μπορεί να κατεβαίνει και σε μονοψήφιο ρυθμό. Λοιπόν, αυτό πράγματι σε συνδυασμό με το ότι κάνει επένδυση για να φτιάξει ένα μαγαζί κάποιος, του περιθωριοποιεί το κέρδος και στην ουσία τον κάνει ένα χρυσοπληρωμένο υπάλληλο. Αν εννοείς αυτό. Αυτό. Ότι βγάζει λεφτά, βγάζει. Απλά είσαι χρυσοπληρωμένο υπάλληλο. Δεν βγάζει.
0: Ξαναλέω όμως, μια ταβέρνα που δουλεύει μόνο Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
1: θα πρέπει να δεις...
0: Παρασκευή έχει δύο, τέσσερις, πέντε παρέες.
1: Να στο αναλύσω. Να στο αναλύσω. Ναι. Όταν θα πρέπει απλά... να δεις.
0: Ναι. Απλά λες ότι δεν μπαίνει μέσα.
1: Ναι. Πρέπει να δούμε τι κόστος έχει στα ενοικιά της.
0: Ναι.
1: Πόσο υπαλληλικό προσωπικό, γιατί μειώνει σαφώς υπαλλήλου αφού.
0: Μειώνεις, όταν
1: λοιπόν, όταν λοιπόν το Σάββατο, αν το Σάββατο σου εσύ λοιπόν είσαι γεμάτος και κάνει 30 παρέες, 40 παρέες, βγάζει ένα μεροκάματο. Δεν βγάζει τα λεφτά που βγάζει στο παρελθόν. Παλιά γινόσουν πλούσιο από την εστίαση.
0: Τουλάχιστον λες ότι τις καθημερινές.
1: Παλιά γινόσουν πλούσιο από την εστίαση. Τώρα βγάζει ένα καλό μεροκάματο. Απλά. Πάμε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, στη συντροφιά μας είναι τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης, επιλογή γνώσης για να κάνετε την καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε και για εσάς και για τα παιδάκια σας. Παντανάς 34, θα σας υποδεχθεί εκεί ο Παντελής Μαυρίδης, θα σας εξηγήσει όλα τα καθέκαστα και θα πιστείτε. Αν ρωτήσετε και άλλους δε γονείς ή παιδιά που έχουν πάει, θα σας πούνε τα καλύτερα λόγια. Πηγαίνετε, γιατί ήδη ξεκινούν τα μαθήματα και για πρώτη ηλικίου και για δευτέρα ηλικίου και για γυμνασίου, αν θέλετε τα παιδάκια σας να παίρνουν από σωστές βάσεις. Επιλογή γνώσης, Παντανάς 34.
2: Και μετά τις εκλογές.
3: Αχ, και να ξέρω.
4: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή. Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
4: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 18 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συναντήθηκε με φορείς και παραγωγικούς εκπροσώπους, κάνοντας λόγο για νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ενώ υπογράμμισε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Πάτρας με αιχμή το λιμάνι, τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου και την καινοτομία. Στο επιμελητήριο ΧΑΙΑ συζητήθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ενεργειακού κόστους και κρίσιμων υποδομών, ενώ κατά τη συνάντηση του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη τέθηκαν θέματα λειτουργικού κόστους της αυτοδιοίκησης, μεταφορά αμαία και στήριξης πυρόπλητων δανειοληπτών. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς μετά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις για αλλαγές στις συμβάσεις τους και εξετάζουν τη λήξη της απεργίας τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στο Λόγκο. Το σπίτι των θυμάτων σφραγίστηκε με εισαγγελική εντολή, ενώ οι αρχές αναλύουν τα εγκληματολογικά ευρήματα και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα με παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης και το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, εγκρίθηκε ανανέωση της περιβαλλοντολογικής μελέτης για τον Χιτά Ξερόλακας και τη δημιουργία νέου κυτάρου ταφής απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. Στα αθλητικά συνεχίζεται το διοικητικό θρίλερ στην Παναχαϊκή με τη διοίκηση της Παναχαϊκής να απορρίπτει την πρόταση των Ελληνοαμερικανών επενδυτών και όλα να δείχνουν συμφωνία με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
4: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής με μια δυσάρεστη είδηση που και εμένα με στεναχωρεί ιδιαίτερα, καθώς τον γνώριζα.
1: Δεν τον ήξερα προσωπικά.
0: Τον... Το Θανάση τον Τζιμικάτο.
1: Α, όχι, νόμιζα
0: όχι,
1: για τον
0: Ανδρέα. Το Θανά... Εσύ λες για το Μαζαράκι, θα πούμε για το ναι. Μαζαράκι. Ο Θανάση ο Τζιμικάτος, σε ηλικία 82 ετών, παράγοντας του Πάτρε με την αρρώστια του για το Πάτρε, αδερφός του Φάνη Τσιμιγκάτου, του γνωστού μαραθωνοδρόμου και του Παναγιώτη που είχε αγωνιστεί στον Αχιλλέα και του Γιώργου που είχε παίξει στο Πάτρε, από αθλητική οικογένεια, άρρωστος με το Πάτρε. Με όλη αυτή την εποχή του Πάτρε ο Θανάσης Τσιμιγκάτος συνέδεσε το όνομά του. Έτσι ένας άνθρωπος που ήταν, δηλαδή νομίζω ότι όλοι που ασχολιόντουσαν με το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξεραν το Θανάση. Σε ηλικία 80 ετών, τα τελευταία χρόνια είχε προβλήματα και με την καρδιά του και άλλα προβλήματα, και από ό,τι διαβάζω εδώ που γράφει στο pelop.gr το ρεπορτάζ που υπογράφει ο Βαγγέλης Γεωργιάννης, έφυγε ήσυχα το βράδυ της Τετάρτης στο σπίτι του ενώ έβλεπε τηλεόραση. Αιωνία του η μνήμη. Έτσι είναι από τους σπάνιους ανθρώπους. Μπορεί σε κάποιους, επειδή εγώ τα λέω χήμα, να λέγανε ο Θανάσης μπουρ κουβέντιας, έπιανε την κουβέντα αυτό, αλλά ήτανε ρε παιδί μου η χαρά της αυτής, δηλαδή τον έβλεπες και με την πολυλογία του, έστω με το αυτό, με το χιούμορ του, με το αυτό, σου έφτιαγνε τη διάθεση πολλές φορές. Λοιπόν, καλό ταξίδι στον Θανάση Τσιμιγκάτο. Και είχαμε και άλλη απώλεια, Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο γνωστός δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, οι περισσότεροι θα το γνωρίζουν ως ραδιοφωνικό παραγωγό, ο Ανδρέας Μαζαράκης, στα παραπολιτικά, στο σταθμό Παραπολιτικά FM, και οι περισσότεροι φαντάζομαι θα τον γνωρίζουν ή θα τον έμαθαν από την ιδιαιτερότητα της φωνής του. Έτσι, είχε μια πολύ ιδιαίτερη φωνή ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Τα τελευταία χρόνια ήταν μόνιμα στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο, πρόεδρος στον ιστορικό Αστέρα Εξαρχείων και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σε ηλικία δεν το βρίσκω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: τι άλλο,
0: πάμε και στην Πάτρα. Το λέγαμε, επειδή λέμε για τα νυχτερινά, ίδια είναι πάνω κάτω η κατάσταση. Έτσι.
1: Και στην Πάτρα τα ίδια.
0: Δεν ξέρω βέβαια, επειδή έχει πει και φαίνεται, όχι επειδή το έχει πει εσύ, δουλεύουν τα beach club. Ναι, μωρέ, τα beach.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, κατά Σαββατοκύριακο, δηλαδή που πηγαίνουν νεολαία και άλλοι 12, 1, 2 το μεσημέρι, φεύγουν το βράδυ, πηγαίνουν σπίτι τους, κοιμούνται για να ξαναπάνε.
1: Έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης. Ναι, ναι. Και εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει γιατί έχει αλλάξει τόσο πολύ, γιατί είναι πανάκριβο το μπάνιο πλέον. Θεωρώ ότι.
0: Ναι, αλλά κάθεσαι, Σωτήρη, περισσότερες ώρες στο μπάνιο, ναι. Τρως και κάτι, σκέψου να πας στο μπάνιο, να χρειαστεί κάτι, δεν θα φας στο μπάνιο, θα πεινάσεις. Να ξαναβγεις το βράδυ, να φας κάτι, να πιεις και ένα ποτό. Α, και να ξαναπάς
1: παλιά,
0: και την Κυριακή για μπάνιο.
1: Παλιά, εγώ προσωπικά ναι, δεν έκανα παλιά ποτέ αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει, μπάνιο λες, θα πάω, θα φύγω στις 3 το μεσημέρι, στις 2, στις 12, μία, λέμε για τους ανθρώπους που κυκλοφορούν και το βράδυ, έτσι, ναι. Αυτούς που είναι σε μια ηλικία και σε μια κατάσταση οικογενειακή π.χ. να έχουν αυτή τη ζωή. Έτσι.
0: Θα φύγουν στις 3 από τη θάλασσα.
1: Όχι, θα πάνε στη θάλασσα τη μία το μεσημέρι, 2-3. Ναι. Θα κάτσουν 2 ώρες να κάνεις τον μπάνιο σου σε μια ωραία παραλία. Mm.
0: Και θα φύγει σε 2 ώρες.
1: Πρόσεξε. Ναι, εγώ έτσι έκανα. Πήγαινα με την πετσέτα
0: οι
1: σου.
0: Οι γέροι φεύγουν σε 2 ώρες.
1: Με την πετσέτα σου.
0: Οι παππούδες φεύγουν.
1: Πας στη θάλασσα κάτσε όλη τη μέρα.
0: Όχι όλη τη μέρα. Αλλά εγώ ξέρω ότι το Σάββατο που έχω να πω, πάω στις 12.30 και φεύγουν στις 6.30-7.
1: Πολλές ώρες για μένα δεν κάθομαι.
0: Πολλές ώρες δεν κάθομαι στον ήλιο. Βρίσκω πάντα ίσιο, κοιμάμαι και στον ίσιο και όμως έχει και δροσούλα, βρίσκω ένα δέντρο, την πέφτω κιόλας και είναι μια χαρά.
1: Εντάξει, okay, αυτό είναι ένα. Ναι. Κοίταξε, γενικά πάντως αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να θέλω να πάω στο σπίτι.
1: Στα beach bar και στα beach.
0: Παππούς είναι.
1: Στα beach bar, στα beach club που πάνε. Ναι, ναι. Όχι, δεν είπα. Εγώ δεν είμαι παππούς. Το βράδυ βγαίνω έξω μετά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτοί που λένε. Εντάξει. Λοιπόν. Και εγώ απορώ πώς αντέχουν για κάτι 5 ώρες στον ήλιο. Αλλά αφού αντέχουν.
1: Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι εδώ να πηγαίνει, να πληρώνει λεφτά για εξαπλώστρες.
0: Για να κάθεσαι στον ήλιο.
1: Να κάθεσαι στον ήλιο. Πλέον δεν θα έχει απλώστε. Εντάξει, τον ήλιο έχει απλώστε. Έχει από πάνω την ομπρέλα. Να κάθεσαι, πα πλέον 5-6 ώρε, 7 ώρε ένα μέρο. Ναι. Να πληρώνει λεφτά για την ξαπλώστρα. Να πληρώνει για του καφέδε. Να πληρώνει για τα νερά. Να πληρώνει για να φά κάτι, να πληρώνει να πει και ένα κοκτέιλ και να γυρίσει μετά σπίτι σου. Έχει χαλάσει πιο πολλά λεφτά από το να πα σε μια ωραία παραλία που θα είσαι, δεν θα είναι οργανωμένη, θα κάνει τον μπάνιο σου, γιατί έχει πατρίδε φορέ. Στην Αθήνα δεν έχει. Και να μπορέσει μετά το βράδυ να πάει να πει και ένα ποτό, δύο ποτά και θα έχει χαλάσει και λιγότερα λεφτά και θα έχει κάνει περισσότερα πράγματα.
0: Δηλαδή και θα έχει φτιάξει κάτι από το σπίτι σου.
1: Μπράβο.
0: Ή θα σταματήσει σε ένα φούρνο να πάρει μια μπαγκετούλα.
1: Ακριβώ. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει, όχι, και το σπίτι σου που θα φτιάξει. Ακούω εγώ,
0: δεν μπορούσα να την άλλο. Ο καθένα είναι τι τον φτιάχνει, ρε παιδί.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Λέμε, εμά μα αρέσει αυτό. Αν πει στον άλλον ότι.
1: Εγώ δεν είπα αυτό. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Τα χρήματα που χαλά όμω είναι υπερβολικά, θεωρώ, πλέον στο μπάνιο. Ειδικά στην Αθήνα είναι εξωφρενικό. Δεν αξίζει να βγει να
0: παραπέμπει. Είναι 7 ώρε στο μπάνιο, ρε παιδί.
1: Στην Αθήνα η Πάτρα ακόμα οι τιμές είναι φυσιολογικές και η Πάτρα έχει και πολλά μαγαζιά στα οποία δεν θα σε χρεώσουν ξαπρόσθετα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και το πιο ακριβό μαγαζί στην Πάτρα.
0: Τα περισσότερα στην Πάτρα δεν χρεώνουν ξαπρόσθετα.
1: Το ακόμα. Πιο ακριβό μαγαζί.
0: Χρεώνεις μόνο τον καφέ.
1: Το πιο ακριβό μαγαζί Beach στην Πάτρα θα σε χρεώσει 20 ευρώ την ξαπρόσθετα. Τη διάδα. Στην Αθήνα δεν είναι, αυτό το νούμερο δεν
0: που
1: υπάρχει.
0: Είναι και πολύ λίγα, ξαναλέω, στην Πάτρα που χρεώνουν.
1: Ένα είναι που χρεώνουν τόσο πολύ. Λοιπόν, στην Αθήνα αυτή η τιμή. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Αθήνα ξεκινάς από 40 ευρώ, 50 ευρώ. Είναι εξωφρενικό. Για θάλασσες κακές. Δεν μπορεί να πας. Δηλαδή απορώ τι πάνε να κάνουν. Εντάξει, να σου πω, καθένας δεν θέλει κάνει.
0: Υπάρχουν όμως και στην Αθήνα θάλασσες που μπορεί να πάει κάποιος και να μην πληρώσει ξαπλώστερα.
1: Για πήγαινε να τις βρεις. Περισσότερα έχουν γίνει παραλίες ιδιωτικές αυτή τη στιγμή. Μαγαζιά, ξενοδοχεία, δεν υπάρχει. Ή θα πρέπει να πας μια μισή ώρα στον δρόμο να φτάσεις στο Λαγονίσι και μετά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια, τεράστιο πρόβλημα. Η Αθήνα δεν μπορεί να κάνει μπάνιο. Για μένα.
0: Ναι.
1: Ή θα τρεπλουθεί μια μισή ώρα να πα, ή θα τρεπλουθεί.

0: Είναι μόδες, είναι μόδες.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει.
0: Είναι μόδες.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και κόσμος που, ρε παιδί μου, εγώ δεν λέω οι πλούσιοι, οι χλιδάτοι, οτιδήποτε, αλλά είναι και κόσμος που κάνει οικονομία και φυλάει τα λεφτά του, κυρίως φθινόπωρο και χειμώνα, για να πάει στην Αθήνα, σε ένα θέατρο, σε ένα μπουζουτσίδικο κάπου. Έτσι. Θα μας πει σε λίγο ένα έκτακτο τηλέφωνο, και βγήκε έξω λίγο ο Σωτήρης, θα μας πει σε λίγο ο Σωτήρης, που έχει από πρώτο χέρι ρεπορτάζ, τι γίνεται, τι παίζεται μάλλον, τι ετοιμάζεται για τη νυχτερινή Αθήνα από Οκτώβρη, που αρχίζουν τα μαγαζιά και μετά. Ξαναλέω, δεν αναφερόμαστε στους λίγους, αλλά επειδή ξέρω και ξέρετε,
0: ο Αντώνης, ο Ρέμος,
1: υπάρχουν πολλοί, ένα λεπτό, που δεν πάνε κάπου αυτό, γιατί προτιμάνε να πάνε να ακούσουν το Ρέμο ή τη Δύση ή κάποιον άλλο. Λοιπόν, ποια είναι τα κλεισμένα μέχρι τώρα δίδυμα?
0: Ο Αντώνης, ο Ρέμος δεν θα τραγουδήσει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Κατά 99%.
1: Ναι, θα το κάνει... είπε άλλος, γι' αυτό κάνει τη συναυλία ακριβώς, Θεσσαλονίκη 12.
0: Ακριβώς, η οποία θα μείνει στην ιστορία.
1: Ναι. Ναι, γιατί λέμε πάνω... ότι θα είναι κάτι το μοναδικό, το ασύλληπτο, το ανεπανάληπτο.
0: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο βασιλιάς της νύχτας του χρόνου θα είναι ο Φέρης, ο οποίος πάει σφαίρα.
1: Ναι.
0: Και θα μείνει στο Ποσειδόνιο ακόμα ένα χρόνο. Mm. Και ίσως είναι και ο τελευταίος χρόνος. Εκεί ναι. Σου δίνω και την είδηση.
1: Ναι. Εντάξει, και... επειδή είναι φίλος ο βασιλιάς της νύχτας. Βασιλιάς της νύχτας είναι ο Μαζό για μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι γούστα. Δεν τα προσπερνάμε αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Λοιπόν, Φέρει το Ποσειδόνιο μονάχος του.
0: Φέρει ήταν εντάξει, μπορεί να είναι. Ίσως με διαδρομάκι, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το λέω. Ναι. Φέρει το Σταρ μόνο του.
1: Μόνο λοιπόν. Ναι,
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, η Δύση.
0: Η Δύση πάει στο καινούριο, το οποίο θα ανοίξει το Δεκέμβρη.
1: Α, Δεκέμβρη ανοίγει, ναι.
0: Αυτή είναι η πληροφόρηση.
1: Εκεί την οποία... εορταστικό θα είναι το προφανώς, ναι, το όλο.
0: Ακριβώς, λοιπόν, Δεκέμβρη πάει η Δύση. Το ερωτηματικό είναι αν θα είναι έτοιμο, που μάλλον θα είναι το νέο μαγαζί, στο οποίο θα πάει ο Οικονομόπουλος.
1: Ναι.
0: Και μετά το θέμα είναι ποιος θα πάει στο Hotel Hermou. Εκεί που
1: από
0: ήταν
1: εκεί που
0: η Δύση,
1: η Δύση ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: η πληροφορία μου είναι ότι θα πάει ο Αργυρός μάλλον.
1: Α, μάλιστα, ναι. Ο Μαζό θα μείνει εκεί που ήταν,
0: ναι. Ο Μαζό, άμα στα πει ο Τσίπας, εγώ έχω τις δικές μου φορές από
1: ναι.
0: Τους δικούς μου.
1: Για τους υπόλοιπους, ναι. Λοιπόν,
0: λοιπόν, επίσης και επίσης μπορεί να δούμε ένα σχήμα Ρουβά με Βανδύ. Μην αποκλείουμε το κέντρο Αθηνών. Να τους δούμε μαζί εκεί.
1: Ναι.
0: Παίζει και αυτό το σενάριο.
1: Στο Ρέμο το μαγαζί ποιος θα τραγουδάει?
0: Αυτό ψάχνουν, ακόμα είναι κενό.
1: Γιατί είναι τεράστιο μαγαζί.
0: Και εκεί
1: είναι,
0: θέλουν, θέλουν Ρουβά Βανδύ.
1: Ναι.
0: Και επίσης ο Δήμος Αναστασιάδης που ανεβαίνει, γιατί έχει σχέση με την Πάτρα, γιατί το έχει στηρίξει πάρα πολύ Πάτρα και το λέει κιόλας. Θα είναι μάλλον στο μικρό Hotel Hermou που ήταν ο Πανταζής.
1: Στο μικρό.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά τώρα πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Μια και λέμε έτσι για, ναι. για νύχτα και τα λοιπά, πάμε στο Σωτήρη τον Κορφιάτη. Τον έχουμε ξανά ξαναμιλήσει και τον έχουμε ξανά. Γιατί κάνει πολλές συναυλίες, αλλά θα κάνει μια φοβερή συναυλία με δικό σου.
1: Τον το λες δικό μου.
0: Αυτούς που σου αρέσουν. Ναι. Και εμένα μου αρέσει όμως. Παρά να ακούω τραπ, εγώ ράπ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Θα φέρει το Λέξη στην Πάτρα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, καλημέρα.
1: Γεια Σωτήρη.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Εσύ
0: εδώ,
1: τι κάνεις?
0: Εσύ, καταρχήν κάνετε πολλές συναυλίες, αλλά θέλαμε να μας πεις γιατί η εταιρεία σου, έτσι, Flash Event, που έχετε κάνει πάρα πολλά και στην Πάτρα και στην Καλαμάτα, κάνεις παντού, βλέπω, έτσι, λοιπόν, αλλά φέρνετε Lex στην Πάτρα.
2: Σωστά, έρχεται ο Lex στην Πάτρα.
1: Πότε και πού?
2: 1η Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο.
1: 1η Ιουλίου Παμπελοποννησιακό.
0: Καταρχήν, Σωτήρη, είναι επιτυχία μεγάλη, γιατί όλοι θέλουν το Lex. Δηλαδή, όπου πάω, ο άνθρωπος είναι όπως είναι η Βύση, είναι ο Lex. Γεμίζει στάδια ολόκληρα, έτσι. Λοιπόν.
2: Ισχύει. Ήταν, εντάξει, ήταν στο πλάνο από πέρσι ότι θα βγει στην επαρχία. Ήθελε και αυτό να βγει στην επαρχία. Τον θέλει και η επαρχία, οπότε.
0: Όλη η Ελλάδα τον θέλει. Αφού και εγώ που δεν ακούω αυτό το στίχλαμα, θα έρθω, μου αρέσει. Είναι, τον πάω πολύ το Lex.
2: Ήδη έπαιξε στην Κρήτη και 10.000 κόσμο και θα παίξει αέλευση αρίνα, θα παίξει στα Γιάννενα, στις Ζωσιμάδες, στα μεγαλύτερα στάδια της Ελλάδας, θα πάει στην Κύπρο.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων, Σωτήρη?
0: Πότε, καταρχήν, Σωτήρη, πότε είχε έρθει ξανά στην Πάτρα?
2: Είχε ξαναέρθει πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Το 2022 είχε έρθει.
0: Τον είχες φέρει εσύ ή άλλοι

0: εταιρεία.
1: Ναι, ναι, εμείς, εμείς.
0: Α, εσύ τον είχες φέρει. Και άρα τώρα ναι, μετά από 3 χρόνια ξανάρχεται στην Πάτρα. Αυτό είχε γίνει 4. Γιατί δεν είχε έρθει στο διάστημα αυτό και δεν έκανε πολύ στην επαρχία κτλ. Ή απλά διαλέγει να πηγαίνει κάθε κάποια χρόνια σε ένα μέρος.
1: Ο Λέξ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο εμφανίσεων και συναυλιών, το οποίο δεν παρεκκλίνει ποτέ. Δηλαδή δεν είναι ο καλλιτέχνης που θα βγει να παίξει σε 50 μέρη κάθε χρόνο. Έχει το πλάνο του, θέλει τη μία χρονιά να παίξει μόνο στην Αθήνα για παράδειγμα, την άλλη χρονιά να παίξει μόνο στη Θεσσαλονίκη, την άλλη χρονιά θα βγει στην επαρχία. Έτσι ήταν και το πλάνο λοιπόν να βγει στην επαρχία και η Πάτρα ήταν ένας από τους σταθμούς.
0: Όταν τον είχες φέρει πριν από 3 χρόνια, είπες το 22 είπες ή το 23?
1: Το 22.
0: Το 22, 4 χρόνια. Ήταν στο γήπεδο της Παναχαϊκής, ήταν τότε?
1: Ήταν στο γήπεδο της Παναχαϊκής, σωστά.
0: Και είχατε μαζέψει πάνω από 10-15.000 κόσμο, δεν θυμάμαι, γιατί το είχα δει, μου είχε κάνει εντύπωση και εμένα.
1: Είχε πάνω από 10.000 κόσμο, σωστά.
0: Και τώρα πάτε Παμπελοποννησιακό.
1: Και τώρα πάμε στο Παμπελοποννησιακό.
0: Πόσο κόσμο περιμένετε εκεί?
2: Πόσο χωράει?
0: Πόσο χωράει?
1: Θεωρώ ότι θα πάει καλύτερα από την Παναχαϊκή. Κρατάμε μικροκαλάθι γιατί οι εποχές είναι
2: σίγουρα καλύτερα. Υπάρχει και στον αγωνιστικό χώρο κόσμος που θα καθίσει, Σωτήρη?
1: Υπάρχει και στον αγωνιστικό χώρο κόσμος, ναι. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρουμε αυτό και να μην δημιουργηθούν, να μην μείνουν μάλλον φθορές στο γήπεδο. Η συνεργασία εκεί με τους ανθρώπους και με τον Βασίλη Θεόδωρο και με τον κύριο Αργυράδο τον Θόδωρο, που είναι φίλοι μου και οι δύο, ήταν εξαιρετικοί. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι για να γίνει αυτή η συναυλία δεν είναι μια συναυλία που
2: άντεξε το πίθαμε την άρα Σωτήρη, εγώ λέω τώρα ένα 15 μέσα στο νερό.
0: Είναι η συναυλία της πενταετίας που λέμε. Έτσι, με βάση κόσμο, με βάση το όνομα του Λέξ. Είπαμε, ο Λέξ αυτή τη στιγμή είναι. Η Βύση και ο Λέξ κάνουν τέτοιες υπερπαραγωγές αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου και εμένα, ότι μπορεί να είναι η μεγαλύτερη συναυλία.
0: Σε χάσαμε, Σωτήρη.
1: Ναι, ακούτε.
0: Ότι θα είναι η μεγαλύτερη συναυλία που γίνει. Δηλαδή θα είναι λογικά θα είναι η μεγαλύτερη συναυλία που γίνει στην Πάτρα.
1: Αυτό πιστεύουμε και αυτό ελπίζουμε.
0: Πώς πάνε, ήδη γίνεται χαμός με τα εισιτήρια κτλ. Και θα έρθει, φαντάζομαι, κόσμος και από, όχι απλά από γύρω περιοχές, θα έρθουν ακόμα και από την Αθήνα που έρθει κόσμος, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, περιμένετε.
2: Από παντού Σωτήρη θα έρθουν, δεν τους κρατάς. Με το Λέξ έχουν αρρώστια πολύ.
0: Αφού και εγώ θα πάω.
2: Και από την Καλαμάτα και από την Αυτή και από τα Γιάννενα που είναι δύο ώρες.
1: Μεσολόγια,
2: Αγρίνιο, δεν τους βαστάς αυτούς, Σωτήρη. Έχεις μιλήσει με ανθρώπους που τους αρέσει ο Λέξ.
1: Προσπαθήσαμε να παίξει την Καλαμάτα, αλλά δεν τα καταφέραμε γιατί εκεί ανέβηκε η ομάδα και θα γίνουν έργα στο στάδιο και δεν μπορούσε να το δει στο στάδιο. Οπότε θα πάρουμε και θα έρθει μοιραία και πολλοί κόσμος από την Καλαμάτα στη Πάτρα.
2: Και το Λακαρνανία και
0: Ο Λέξ είναι ένα φαινόμενο, γιατί σκέψου ότι εγώ που δεν ακούω αυτά θα πάω. Σκέψου ότι έχω φίλους οι οποίοι ακούνε μόνο Ρέμο, μόνο Φέρι, μόνο αυτά, Βύση και
2: αλλά
0: τους Λέξ, αρέσει ο Λέξ. Που δεν ακούν τίποτα. Αυτό πώς το έχει καταφέρει, Σωτήρη, ο Λέξ? Γιατί εσύ μιλάς, πώς το έχει καταφέρει αυτό? Είναι κατόρθωμα, έτσι, να έχεις κόσμο που δεν έχει σχέση με τα ακούσματά σου και να σε γουστάρουν.
1: Πώς καταφέρει δεν μπορώ να το εξηγήσω, όπως κανένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να εξηγήσει. Ο κ. Χάρι Στάιλ, για παράδειγμα, που είχα πάει πριν ένα μήνα στο Άμστερνταμ, έκανε 30 συναυλίες. Η ερώτηση πώς το έχει καταφέρει είναι φιλοσοφική. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Οπότε έτσι έχει καταφέρει.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ετοιμάζεστε για την συναυλία 1η Ιουλίου, είπε Τετάρτη, έτσι?
1: Σωστά, 1η Ιουλίου Τετάρτη.
0: Η συναυλία της πενταετίας στην Πάτρα και θα μείνει και στην ιστορία λογικά και θα κάνει και το ρεκόρ προσέλευσης.
1: Μακάρι να το κάνει.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Σωτήρη. Επειδή έχεις μιλήσει, δεν ξέρω, μιλάς και απευθείας μαζί του ή μιλάς μόνο εκεί, αν έχει μάνατζερ και τα λοιπά και κανονίζεται έτσι κάποια?
1: Όχι. Εμείς μιλάμε με το γραφείο παραγωγής στην συναυλία, στην Dynasty, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που διοργανώνει συναυλίες και hip-hop στην Ελλάδα. Και με αυτού μιλάμε και με αυτού κάνουμε το live.
2: Ναι. Α, δεν έχεις μιλήσει με τον ίδιο, όχι για τη συναυλία, γενικά?
1: Κοινωνικά έχω μιλήσει.
2: Τι άνθρωπος είναι, μας λες, έτσι με δύο κουβέντες, παιδί μου, όση ώρα, τη λίγη ώρα που έχετε βρεθεί, όσες φορές έχετε βρεθεί, τι άνθρωπος είναι, Σωτήρη?
1: Ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Ένας καθημερινός άνθρωπος.
2: Μάλιστα. Ούτε τουπέ, ούτε τέτοια πράγματα.
0: Όχι,
2: δηλαδή.
0: Γι' αυτό τον γουστάρει ο κόσμος.
1: Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση.
2: Καμία σχέση, έτσι κατάλαβα.
0: Μα γι' αυτό τον γουστάρει ο κόσμος.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είσαστε.
2: Άλλο ετοιμάζετε κάτι άλλο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τι άλλο ετοιμάζετε, γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα. Πες μας λίγο για την Πάτρα και τα λοιπά. Η Πάτρα ανεβαίνει, όπως μας είχες πει.
1: Τη Δευτέρα. Ναι, εννοείται. Τη Δευτέρα έχουμε την πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλλου, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σχήμα του φετινού καλοκαιριού στο έντεχνο κομμάτι. Μετά έχουμε στις 6
0: Φέρι.
1: 6, ναι, μπράβο το Φέρι. Το Θοδωρή, το φίλο σου, το ναι. Φίλο μας στην Παναχαϊκή. Και από Σεπτέμβρη με τα υπόλοιπα είναι το Πασχαλίδη, Χρήστο Θηβαίο που γιορτώθηκε αυτός 30 χρόνια, Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Τι ακούει στην Πάτρα ο κόσμος πιο πολύ, Σωτήρη, τι αφουγκράζει εσύ? Δηλαδή πιο πολύ τι πουλάει το έντεχνο?
1: Το λαϊκό πουλάει, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Είναι συντριπτική η πλειοψηφία του λαϊκού.
0: Λαϊκό, αλλά ακούω, επειδή κάνετε πολλά events τα οποία έχουν μέσα έντεχνο, έχουν πιο παλιά ονόματα κτλ. Έχουν πέρασει την Πάτρα αυτά?
1: Εννοείται, όλα έχουν πέρασει. Απλά το κοινό.
2: Απλά σου λέει το τόπι.
1: Το κοινό είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, αυτό που κάνει για παράδειγμα ο Αναστασιάδη που ανέφερε πριν, ξέρω εγώ, που μπορεί να έρθει στην Πάτρα να κάνει 8 και 10 και 20 εμφανίσεις και να έχει γεμάτο το χάραμα. Δεν υπάρχει. Ο καλύτερος έντεχνος καλύτερος δεν μπορεί να το κάνει σε μια σεζόν στην Πάτρα.
2: Ναι.
1: Είναι άλλη δυναμική του λαϊκού, δηλαδή, αντικειμενικά τώρα.
2: Δηλαδή αν έρθει, δεν καταλαβαίνουμε. Αν έρθει ένας έντεχνος να τραγουδήσει 10 φορές το χάραμα, θα γεμίσει τις 2.
0: Ναι,
2: μετά
0: ναι,
2: θα είναι. Εντάξει. Ενώ έρχεται ο Αναστασιάδης ή κάποιος άλλος, δεν σου έρθει ο Φέρης, που θα είναι, θα θέλει άλλο ένα χάραμα. Έτσι, αλλά εντάξει.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι.
2: Ναι.
0: Γενικά η Πάτρα πάντως θεωρείς ότι, επειδή κάποια στιγμή το όραμα, και αυτό είναι και καλό για την πόλη γενικά και από πλευράς τουριστικής και από πλευράς μπραντάρισματος, έχει αρχίσει και στηρίζει πολύ αυτά τα γεγονότα που το έχετε φέρει, ας πούμε, φαίνεται και εσύ, η δικιά σου εταιρεία και άλλες εταιρείες που φαίνεται ονόματα και τα λοιπά, και τα στηρίζει. Άρα λοιπόν υπάρχει συναυλιακό κοινό, να το πούμε έτσι κάπως.
1: Φυσικά και υπάρχει συναυλιακό κοινό, και πάντα η συναυλία, ακόμα και στο λαϊκό, γι' αυτό και είναι και τόσο μεγάλη και επιτυχία των λαϊκών συναυλιών, μπορεί να προσφέρει με χαμηλό κόστος αυτό που δεν μπορεί να απολαύσει όλα στα μπουζούκια.
2: Είναι και πιο προσιτή, ενώ στα μπουζούκια, δηλαδή, αν ο άλλος έχει τραπέζι, εδώ με 15-20 ευρώ πόσο είναι. Ναι.
0: Σωστό.
1: Η κοινωνία δεν μπορεί να απολαύσει ούτε τη Βύση, ούτε τον Κωνσταντίνο, ούτε τα μεγάλα ονόματα στα μπουζούκια, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να το δει από τα 2 μέτρα σε μια συναυλία και να το ξαναδεί και να το ξαναδεί.
0: Και είναι και καλό, κλείνοντας βέβαια, ότι γίνονται σωστές δουλειές, γιατί αν δεν γίνονται σωστές δουλειές, θα έρχονταν και τα ονόματα αυτά στην Πάτρα.
2: Λοιπόν,
0: έγινε Σωτήρη Κορφιάτη, σε ευχαριστούμε.
1: Τα φιλιά μου, και τις καλή μέρα.
2: Να σε καλά, Σωτήρη, να σε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Κορφιάτης, μας είπε εσείς. 1η Ιουλίου. Δεν κάνουμε διαφήμιση από εδώ, απλά το λέμε γιατί, όχι, κάνω τη
0: διαφήμιση. Είναι φαινόμενο, λέξε έτσι.
2: Επειδή είναι κάτι, όταν είναι ένα φαινόμενο, έτσι, το λέω 1η Ιουλίου, κάντε τα κουμάντα σας.
0: Και τι διαφήμιση.
2: Ήδη θα τα έχουν κάνει τα κουμάντα. Δεν χρειάζεται να κάνω διαφήμιση και να μην λέγαμε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται διαφήμιση. Λοιπόν, φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση, επιλογή γνώσης μας συντροφεύουν πάντα. Παντανάς 34-26-10, 22-33-99. Για να στείλετε τα παιδιά σας κάπου που θα είναι πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο φροντιστήριο. Γιατί είναι σαν να κάνουν ιδιαίτερα. Maximum 6 άτομα στο γκρουπάκι. Τις περισσότερες πληροφορίες, Παντελής Μαυρίδης, Παντανάς 34 ή 26 10 22 33 99. Σωτήρη, τα λέμε αύριο.
0: Έγινε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σαρωτική έλεγχη για τους υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η Μίνα Μουστάγκα θα μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Μετά την πρόσφατη υπόθεση. Ναι, με ακούτε?
1: Μην ανοίξει την καλοσύνη να επαναλάβεις, ναι, από την αρχή τι μας είπες.
2: Ωραία, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, τεράστια επιχείρηση ξεκινά μετά και τις πρόσφατες συλλήψεις για το κύκλωμα των πολεοδομιών με τη σφραγίδα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο στόχαστρο του επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα βρεθούν οι υπεύθυνοι των πολεοδομιών όλης της χώρας, προκειμένου να ελεγχθεί αν δικαιολογούνται τα εισοδήματά τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Για το λόγο αυτό, κάθε έρευνα που θα ολοκληρώνεται, εάν εντοπίζονται ενδείξεις για τη διάπραξη αξιοπίνων πράξεων, θα σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, θα διαδιδούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκείνος θα αποφασίζει για την άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ νωρίτερα ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα έχει ήδη δεσμεύσει τα ύποπτα περιουσιακά στοιχεία. Να σου πω τέλος, Ζέτα, ότι για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, για την οποία 6 κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, έχουν ήδη εντοπιστεί ύποπτα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη επίσης δεσμευτεί από την αρχή.
1: Και θα ελεγχθούν γύρω και από αυτούς, έτσι, Μίνα Μουστάκα?
2: Ακριβώς, όχι μόνο τα πρόσωπα αυτά, αλλά και τα συγγενικά τους πρόσωπα και βεβαίως τρίτα πρόσωπα που πιθανότατα είχαν τον ρόλο συνεργού στην υπόθεση αυτή.
1: Ήταν η Μίνα Μουστάκα και την ευχαριστούμε πολύ. Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Τουρνάρα, σε ομιλία του στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Η αύξηση του προσδοκιμού ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα, μεταφέροντας το κόστος στις νεότερες γενιές και θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης, είπε χαρακτηριστικά ο κεντρικός τραπεζίτης. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προανακύλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε ΔΕ μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, λέει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας μπρος πίσω της κυβέρνησης και δεύτερες σκέψεις που αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ορίου πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Στο μεταξύ, πηγές της Χαρίλαου Τρικούπη, στον απόϊχο της έντονης αντιπαράθεσης Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζουν την ανάγκη να επικοινωνηθεί το πολιτικό πρόγραμμα και μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, πως είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως σημειώνεται, οι δημόσιες αντεγκλήσεις δεν εισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, επισημένοντας ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Υπενθυμίσουν την ίδια ώρα πως η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει συνεργασίες μόνο στη βάση προγράμματος και εφόσον το κόμμα έχει έρθει πρώτο στις εκλογές. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Τη μερική απομόνωση του Νετανιάχου αναδεικνύει ο ιστότοπος άξιος. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν την έντονη δυσαρέσκειά του. Σε αυτό το κλίμα και με τις αγορές να τηρούν στάση αναμονής, αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας εκκινούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και στον καθορισμό των λεπτομεριών της. Είναι θετικό ότι υπάρχει το μνημόνιο, τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαήλ Γκρόσι, σύμφωνα με το Reuters. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, με τρία να μετά από διαπληκτισμό με δύο άνδρες, επιτέθηκε ένας ηλικιωμένος χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μία θέση πάρκινγκ. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πήγαν στο σημείο που εκτυλίσσονταν το περιστατικό, ακινητοποίησαν τον 75χρονο και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, που σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο δράστης οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ύποπτο ότι συμμετείχε στο φόνο τη Δευτέρα στην Ανατολική Πολωνία, ενός εξόριστου Ρώσου σκητσογράφου, γνωστού για τα σκίτσα του που γελιοποιούσαν τον Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Εν λόγω ύποπτος χρησιμοποιεί γεωργιανό διαβατήριο. Οι υπηρεσίες καταβάλουν προσπάθειες να τον ταυτοποιήσουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τούσκ στο X. Και ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10 λεπτά μετά τη μία, στον Πελοπόννησο FM, 5η, 18 Ιουνίου 2026, μία ακόμα εκπομπή εντός εκτός έδρας εδώ από τους 103,9.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πίσω το μικρόφωνο Προκόπης Κόγκος, μαζί με Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, και παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 2 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, η οποία θα έχει βαθμό σίγουρα, με κοκκινό μαύρο, θα έχει αρκετά κοκκινό μαύρο χρώμα.

Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε τα δεδομένα και τι είναι αυτά που έχουμε και τι είναι αυτά τα οποία δεν έχουμε. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω μια δυσάρεστη ποδοσφαιρική είδηση. Έφυγε τη ζωή ένας άνθρωπος που είχε μεγάλη διαδρομή στον χώρο του ποδοσφαίρου, για το Θανάση Τσιμικάτο. Συγγνώμη, έφυγε από την ζωή χθες βράδυ. Ένας άνθρωπος σε ηλικία 82 ετών που είχε παίξει στην... είχε προσφέρει παραγωγικά στο Πάτρε, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα μέχρι και τη θέση του Ταμεία, ήταν από τη δεκαετία του 70 μέχρι και το 2000. Ήταν δίπλα στον πρόεδρο τον Δημήτρη Ανάγωνο τότε, σε προέδρους όπως ο Μάνιος Λαϊνιώτης, ο Περικλής Γιαννόπουλος, Νίκος Ανταλιώτης, Βασίλης Τσοκανάς, και με την επανεργοποίηση του συλλόγου πριν από μερικά χρόνια μπροστάρι τον Νίκο Μαντά ήταν στο πλευρό του. Πριν από 10 χρόνια είχε απασχοληθεί παραγωγικά και με την Παναχαϊκή για ένα μικρό χρονικό διάστημα με θητείας Αλέξη Κούγια. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν χθες βράδυ σε ηλικία 82 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Έφυγε ήσυχα στο σπίτι του, τον έβλεπε τηλεόραση. Ήταν ανώτερος υπάλληλος σε επαγγελματικό επίπεδο της περιφέρειας, από όπου είχε συνταξιοδοτηθεί πριν από αρκετά χρόνια.

να δούμε και τι γίνεται με τα θέματα της Παναχαϊκής. Το serial πάει για την άλλη εβδομάδα να τελειώσει, αλλά νομίζω το serial θα επιβεβαιώσει όλους αυτούς που λένε δεξιά-αριστερά ότι η πλευρά του μάνατζερ Τάσου Παπαδόπουλου και των Ελλήνων επενδυτών είναι αυτή η οποία θα αναλάβει το τιμόνι της Παναχαϊκής.

Λοιπόν, χθες το απόγευμα υπήρχε μία ανακοίνωση από την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, ο οποίος ξέδωσε ανακοίνωση που έλεγε, κεφαλής του γκρουπ των Ελληνοαμερικάνων από το Σικάγο που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την Παναγαϊκή, η ανακοίνωση πάντων έλεγε ότι αποδεχόμαστε να λάβουμε τις υφιστάμενες υποχρεώσεις. Έχουμε πρόταση που περιλαμβάνει επένδυση τουλάχιστον 600.000 ευρώ για την πρώτη φάση, εγγυητική επιστολή άνω των 100.000 ευρώ όπως μας ζητήθηκε, πρόταση που περιλαμβάνει άμεση ενίσχυση 20.000 ευρώ προς το τμήμα καλαθοσφαίρησης και πρόταση η οποία συνοδεύεται από πενταετές πλάνο ανάπτυξη με στόχο την επιστροφή της Παναγιακής στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ταυτόχρονα μια πρόταση που αναλαμβάνουμε τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και θα προσεγγίζει η πρότασή μας με πραγματικά χρήματα, πραγματικές εγγυήσεις 2,2 εκατομμύρια ευρώ και όλα αυτά είναι κατευθυμένα γραπτός. Γνωρίζουμε την γνωρίζουμε ότι υπάρχει διοικητικό συμβούλιο και δεν φοβόμαστε τη σύγκριση ούτε τη διαφάνεια. Ας βγουν οι προτάσεις δημόσια να τις κρίνει ο κόσμος και να τις συγκρίνει και όποια είναι καλύτερη. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση ενόχλησε τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, οι οποίοι εξέδωσαν ανακοίνωση λίγη ώρα αργότερα και είπαν ότι είναι συγκοφατική η δυσφήμιση και είναι μια ανακοίνωση η οποία δεν μας είναι συγκοφατικές, να σας το πω ακριβώς όπως το λέει. Επίθεση έκανε κανονικά. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή επιστολή του κ. Μαρίνη που δημοσιεύτηκε στα μέσα ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για τις συγκοφατικές αναφορές που περιέχει η επιστολή και δηλώνει ότι τέτοιες ανακοινώσεις μόνο κακό προκαλούν στο σωματείο, καταλήγοντας ότι το δουσού επεξεργάζεται τις υπάρχουσες προτάσεις και σύντομα θα τοποθετηθεί επισήμως. Αυτό λοιπόν που έχω εγώ να σας πω και που ενόχλησε την Παναγαϊκή είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε διαφάνεια. Ενόχλησε αυτή η ατάκα λοιπόν πλευρά του κ. Μαρίνη ότι σαν να υπονοεί ότι κάποιοι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής δεν θέλουν τη διαφάνεια. Δεν είναι λοιπόν έτσι αυτό που υποστηρίζει η πλευρά της Ερασιτεχνικής. Ουδέποτε εμείς έχουμε αποκρύψει όποιον θέλει να κάνει οικονομικό έλεγχο, ουδέποτε έχουμε αποκρύψει ότι υπάρχουν οικονομικά ζητήματα και ουδέποτε έχουμε πει ότι φοβόμαστε το οτιδήποτε και δεν θέλουμε διαφάνεια. Και ενοχλήθηκαν γιατί την ώρα που υπήρχε σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο και κάποιοι ενημερώνονταν για την πρόταση που υπήρχε από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, βγήκε αυτή η ανακοίνωση, η οποία θεωρούν ότι τους έφυγε και τη στιγμή που δεν είχαν ενημερωθεί όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπήρχε αυτή η αιχμή περί διαφάνειας και περί έλλειψη σύγκρισης και όλα αυτά. Τους ενόχλησε ο ανθρώπινος Παναχαϊκής. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λένε από την πλευρά της Ερασιτεχνικής είναι ότι εμείς, παρότι μας την έχωσαν με το θέμα της διαφάνειας, εμείς θα κοιτάξουμε το σκαλό της Παναχαϊκής. Έχουμε δύο προτάσεις, τις έχουμε εξετάσει, θα γίνουν και σήμερα και αύριο κάποιες επαφές από τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής μεταξύ τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τα βάλουν κάτω και κάποιοι νομικοί και θα πάρθει οριστική απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι τη Δευτέρα, το αργότερο την Τρίτη το βράδυ, θα γίνει Διοικητικό Συμβούλιο στην Ερασιτεχνική και θα πάρθει οριστική απόφαση. Αφού ελεγχθούν, εντωμεταξύ μαθαίνω ότι υπάρχουν και κάποιοι όροι που έχουν τεθεί από πλευράς των Ελληνοαμερικάνων, ότι αν το έχουν ζητήσει οικονομικό έλεγχο, έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία από νομικούς, αν και εφόσον τα χρήματα τα οποία οφείλει η Παναχαϊκή είναι από ένα σημείο και άνω, ή τα χρέη, τότε δεν ισχύει η πρόταση που κάνατε και χθες και δεν θα υπάρξει τουλάχιστον αυτή η πρόταση από πλευράς των Ελληνοαμερικάνων. Κάτι το οποίο ελοχεύει ο κίνδυνος ότι αν και εφόσον τα χρέη είναι ένα αρχή ποσό, τότε δεν θα εμπλακούν. Οπότε και στην Παναχαϊκή το έχουν το πίσω μέρος του μυαλού του ότι μας λέτε ότι υπάρχει πρόταση, απ' την άλλη όμως μας λέτε ότι κάπου πρέπει να δούμε και το σενάριο αν τελικά ισχύει η πρόταση και μέχρι πότε ισχύει και μέχρι ποιο βαθμό χρεών ισχύει. Ξεκάθαρα εγώ θεωρώ ότι φαβορή ξεκάθαρο είναι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και του Ελλήνων επενδυτών. Απ' την άλλη η Παναχαϊκή θέλει να εξασφαλίσει τα δεδομένα και να εξαντλήσει όλα τα δεδομένα, αλλά επειδή ξέρει και η ίδια ότι πλέον ο χρόνος έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα και πάρα πολλοί και ομάδες γάμα εθνικής κάνουν ήδη μεταγραφές, πέρα των Πανελλήνων και άλλες οι οποίες κινούνται,
Θέλουν λοιπόν να τελειώσει το θέμα άμεσα για την Παναχαϊκή σε ό,τι αφορά το διοικητικό. Δευτέρα το πολύ τρίτη διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια ανακοινώσεις που θα λένε ότι επιλέξαμε την τάδε πρόταση για αυτούς και αυτούς τους λόγους και δεν επιλέξαμε την τάδε πρόταση γιατί κρίναμε καλύτερη την τάδε. Ώστε την άλλη εβδομάδα να τελειώσει και να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός. Μαθαίνω ότι και στην Παναχαϊκή και η πλευρά του Παπαδόπουλου Τάσου έχει αρχίσει και πιέζει ότι δώσ' μας μια απάντηση να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό, μη χαθεί ο Ιούνιος. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Επιμένω ότι η πλευρά πάντως και του Παπαδόπουλου εμφανίζεται σίγουρη. Έχει επιλέξει τον Σπύρο Αντωνόπουλο να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και έχει ήδη ξεκινήσει και κάποια πραγματάκια σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά δεδομένα. Έχει στο πλευρό του και κάποιους ανθρώπους από τη διοίκηση οι οποίοι τον έχουν ενημερώσει το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει. Και προχωράει ήδη δειλά-δειλά. Θα περιμένει τη Δευτέρα, Τρίτη και τα επίσημα προκειμένου να ξεκινήσει και τις επίσημες συνεργασίες.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, έτσι έχουν τα δεδομένα. Θεωρώ λοιπόν ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα τελειώσει και επίσημα και θα αρχίσουμε να συζητάμε για τα μεταγραφικά και όχι για τα υπόλοιπα ζητήματα της Παναχαϊκής, τα θέματα τα μεταγραφικά, ποιος, πού και όλα τα θέματα τα οποία θα πρέπει υπό κανονικές συνθήκες να συζητάμε.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα να τελειώσει το σύριαλ, να μην έχουμε πάλι νέα καθυστέρηση και αντιπαραθέσει και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν να αφήσουμε την Παναχαϊκή και να δούμε τα νέα από τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα, ο Πανεγέλιος ανακοίνωσε την παραμονή του Σταυρόπουλου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Χρήστος Σταυρόπουλος θα φορέσει τη φανέλα του Πανεγιαλίου, ο νεαρός μέσος, ο οποίος ήταν τα βασικά στελέχη πέρσι. 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 4 στο κύπελο με έναν γκολ ήταν η συνεισφορά του. Και από ό,τι μαθαίνω, θα υπάρχει ανανέωση και του Μπουρλάκη και του Λιάτου. Αυτός είναι ο στόχος του Καζακόπουλου, να μείνουν και οι δύο, ώστε να ενισχυθεί η μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του Παναγιαλίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Παναγιαλίος, ο οποίος έχει κάνει ήδη αρκετές προσθήκες, και εγώ θεωρώ ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει αρκετά πράγματα ετοιμάσει για το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο της γάμα εθνικής κατηγορίας, και πάμε να δούμε λίγο και τα μπασκετικά δρόμενα. Θα κάνω στο δεύτερο ημέρο σχόλιο για το Μουντιάλ και για τα χθεσινά και για τα υπόλοιπα. Να πω, πριν από λίγο είχαμε ανακοινώσει από την πλευρά του υφυπουργού, του αναπτυρωτή υπουργού αθλητισμού του κ. Βρούτση, ο οποίος παρουσίασε την ομέλεια της Βουλής τα δεδομένα για την αθλητική βία στο δεύτερο χρόνο εφαρμογής του νόμου 5085, που όπως επεσήμανε, τα στοιχεία δείχνουν λιγότερους αγώνες και κλεισμένα των θυρών, περισσότερα πρόστιμα συνολικού ύψους 560.500 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και αυξημένη προσέλευση των πολιτών στα γήπεδα. Αναλυτικά, έχουμε λοιπόν, ο κόσμος, σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν, κόπηκαν 1.753.400 εισιτήρια στη Super League, αυξημένος κατά 16% σε σχέση με πέρσι, και όπως είπε και στην πλατφόρμα του συστήματος e-Kouros έχει καταγραφεί 452.961 αθλητές στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που επίσης είναι αυξητική τάση σε σχέση με πέρσι. Πάμε σε μπάσκετ. Δεν έχουμε μεταγραφικά στον Προμηθέα, αλλά είχαμε τη θέσιμη βραδινή βραδιά στο Τόφθαλος, εκεί όπου η ΑΕΡΟ ΙΤΙΚΟΝ νίκησε την νέα τελικό του κυπέλου της ΕΣΚΑΗ και πανηγύρισε την κατάξυση του Τροπέου σε μια ιστορική σεζόν, και έκανε τον double η ομάδα της ΑΕΡΟ ΙΤΙΚΟΝ. Θυμίζουμε ότι είχε πάρει πριν από λίγες μέρες και την κούπα στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΗ. Έκανε τον double η ομάδα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου, η οποία κέρδισε χτες και γενικότερα νομίζω επιβεβαίωσε ότι είναι καλύτερη στη φετινή σεζόν.

Εντάξει, τα ρωήτικα θυμίζω ότι έχουν ανέβει και στην γάμα εθνική για τη νέα χρονιά. Τα ρωήτικα τα οποία νομίζω ότι δικαίως πήραν την κούπα, ήταν πιο σταθερή ομάδα και καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είχαμε και βραβεύσεις μετά σε παράγοντες του αθλήματος, είχαμε και τον πρόεδρο του ΟΚ, τον κύριο Λιόλιο, να έρχεται, αντιδήμαρχο αθλητισμού, αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού. Είχαμε ανθρώπους και διαιτητές και παράγοντες οι οποίοι βρέθηκαν στο τόφαλος, και πέρα το παιχνίδι είχαμε και πλούσιο τρίτο ημίχρονο από τους ανθρώπους της ΣΚΑΗ, με παράλληλες δράσεις, με εθελοντική αιμοδοσία και πολλά ακόμα, τα οποία νομίζω ότι απόλυτα επιβεβαιώνουν και την αναβάθμιση γενικότερα στο πρωτάθλημα από την διοίκηση της ΣΚΑΗ. Για το τυπικό 78-74 νίκησε η ΑΕΡΟ ΕΤΙΚΟΝ την ΕΑΠ, μια ΕΑΠ που πάντα πάλι έβαλε δύσκολα στα ρωήτικα, αλλά στο τέλος ο Βουρνάς ανέλαβε πάλι δράσεις, έβαλε κρίσιμους πόντους, ο Λιμπέρης βοήθησε και έφτασε η ομάδα του ΑΕΡΟ ΕΤΙΚΟΝ στην κατάκτηση της κούπας.

0: Να σας πω και ποιοι τιμήθηκαν πριν πάμε σε break. Τιμήθηκαν λοιπόν ο διαιτητής Βαλάντης Κοντήλης που αποχώρησε την ενεργό δράση, αλλά και ο Ιωσήφ Βερναρδής, ψυχή της ΕΑΠ, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ νομάτησε παραγωγικά στο κεφάλαιο του μπάσκετ και τιμήθηκε και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για να τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου Αθανασίου, του Λεωνίδα Γεράνιου και του Ηλία Γκέκα. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε και σινεμά δεύτερη ώρα με Κρίστη Κονινιώτη, οπότε θα πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 18 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συναντήθηκε με φορείς και παραγωγικούς εκπροσώπους, κάνοντας λόγο για νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ενώ υπογράμμισε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Πάτρας με αιχμή το λιμάνι, τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου και την καινοτομία. Στο επιμελητήριο ΧΑΙΑ συζητήθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ενεργειακού κόστους και κρίσιμων υποδομών, ενώ κατά τη συνάντηση του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη τέθηκαν θέματα λειτουργικού κόστους της αυτοδιοίκησης, μεταφορά αμαία και στήριξης πυρόπληκτων δανειοληπτών. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς μετά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις για αλλαγές στις συμβάσεις τους και εξετάζουν τη λήξη της απεργίας τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στο Λόγκο. Το σπίτι των θυμάτων σφραγίστηκε με εισαγγελική εντολή, ενώ οι αρχές αναλύουν τα εγκληματολογικά ευρήματα και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα με παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης και το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, εγκρίθηκε ανανέωση της περιβαλλοντολογικής μελέτης για τον Χιτά Ξερόλακας και τη δημιουργία νέου κυτάρου ταφής απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής. Στα αθλητικά συνεχίζεται το διοικητικό θρίλερ στην Παναχαϊκή με τη διοίκηση της Παναχαϊκής να απορρίπτει την πρόταση των Ελληνοαμερικανών επενδυτών και όλα να δείχνουν συμφωνία με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στην Πάτρα σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Λοιπόν, πριν πάμε σε λίγη ώρα σε Κρίστη Κουνινιώτη, να δούμε λίγο και τα θέματα του Μουντιάλ, καθώς συνεχίζεται η δράση με παιχνίδια αρκετά σημαντικά. Λοιπόν, είχαμε χθες την πάμε στο σημερινό πρόγραμμα, αφήστε να τι είχαμε χθες. Έχουμε λοιπόν το παιχνίδι Τσεχία Νότια Αφρική, Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Να σας πω λίγο και τις ώρες: 10 η ώρα το Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη ΕΡΤ 2 και στις 7 το απόγευμα νωρίς για ώρα Ελλάδας ΕΡΤ 2 Τσεχία Νότια Αφρική. Και για τους ξενύχτες έχουμε δύο ακόμα επιλογές: Καναδάς Κατάρ, μία τη νύχτα, ΕΡΤ 2 Σπορ και εδώ, και τέσσερις τη νύχτα, Μεξικό Νότια Κορέα.

Εχθές είχαμε, αλλά έχει δεχτεί πάρα πολλά σχόλια. Βλέπω ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εντάξει, ότι δεν σκόραρε και έχει δεχτεί κριτική και ο Πορτογάλος Σταρ. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Η Αγγλία κατάφερε να κερδίσει χτες με 4-2 την Κροατία, μια Κροατία που βρέθηκε να χάνει 1-0, σοφάρισε 1-1, 2-1 η Αγγλία, 2-2 Κροατία στις καθυστερήσεις. Το δεύτερο μέρος ήταν πολύ καλύτερη η Αγγλία για να καταφέρει έτσι να μείνει εκτός

Η Αγγλία, επειδή είδα τώρα ότι επειδή μεσολαβεί σχεδόν μία εβδομάδα μέχρι το επόμενο της παιχνίδι, μετά το 4-2 χτες με της Κροατίας, έκλεισε φιλικό παιχνίδι. Θα κοντραριστούν με μια ομάδα Sporting Kansas City στο προπονητικό κέντρο εκεί που κάνουν προπόνηση οι Άγγλοι, ούτε 90 λεπτά, θα είναι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα για να κάνει δοκιμές η ομάδα του Τούχελ και να μείνει σε μια καλή αγωνιστική φόρμα.

Είπαμε για τους Άγγλους, τρία χατρίκα. Ο Χάρι Κέιν ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το τρίποντο εν πουλής στην ομάδα της Αγγλίας, και έχουμε και τον βλέπω εδώ για την ιστορική παρουσία του Λουίς Δίας για την Κολομβία. Ο Κολομβιανός, ο οποίος κατάφερε να πετύχει ένα γκολ στο 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν και να πετύχει και μία assist, και είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταφέρει κατά δίσκο στο παρελθόν ο Χάμες Ροντρίγκες, και ο Λουίς Δίας ισονοφάρισε αυτή την επίθεση, και υπάρχει έτσι ιστορική αναφορά στην σπουδαία νίκη και την εμφάνιση που έκανε η Κολομβία στο Μουντιάλ, που πάντως χαζεύω. Τα τελευταία παιχνίδια έχω δει πιο πολύ κόσμο στις κερκίδες σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια. Λογικό είναι, τώρα έχουμε επιπλέον στη δεύτερη αγωνιστική, λογικό είναι όσο ανεβαίνουν τα πράγματα να έχουμε και την μεγαλύτερη συμμετοχή, εφόσον ενδιαφέρον μεγαλώνει.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας Κρήτη Κουνινιώτη, που θα την έχουμε για τελευταία φορά φέτος εδώ κοντά μας, γιατί ούτως ή άλλως και η κουμπή βαδίζει στο φινάλε της στα τέλη του μήνα. Πάμε λοιπόν να δούμε την Κρήτη, να μας πει τι καινούριο έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Κρήτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη. Τελευταία μέρα, ναι, τελευταία φορά για φέτος.
0: Για σένα, εγώ θα κάνω και την άλλη εβδομάδα, θα τα πω μόνο την άλλη εβδομάδα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί θα πάρεις και εσύ την άδειά σου να ξεκουραστείς, απόλυτα λογικό.
1: Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε. Έχουμε νέες ταινίες αυτή τη φορά και νομίζω είναι και αρκετά έτσι ενδιαφέρουσες. Ξεκινάω με την πρώτη, Θανάσιμα Πλούσιος. Είναι μια μαύρη κωμωδία, διασκευή μάλλον μιας μαύρης κωμωδίας του 1949, όπου ο ήρωας είναι περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του και αποφασίζει να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί. Για να το καταφέρει όμως μεσολαβούν μόνο 7 κληρονόμοι. Ό,τι καταλαβαίνεις, μάλλον θα προσπαθήσει να τους εξοντώσει.
0: Μάλλον, αλλά 7 όμως, ε.
1: 7, δεν είναι και λίγοι.
0: Όχι, να πεις ένας, ναι.
1: Ναι, για να δούμε. Από όσο διάβασα τις κριτικές, είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία. Συνεχίζω με άλλο θρίλερ, το Μονή. Εδώ ο ήρωας είναι ερωτευμένος με μια συνάδελφό του, αλλά διστάζει να δυσομολογήσει τον ερωτά του, οπότε αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Εκείνη αρχίζει να τον αγαπάει υπερβολικά, πάνω από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Και εκείνος δεν είναι ο κακομοίρης προετοιμασμένος για αυτή την υπερβολική αγάπη, ούτε για ό,τι συμβεί στη συνέχεια. Τρίτη ταινία, πολύ καλές κριτικές σε αυτήν, για αυτήν. Εδώ είναι ο Νέι με ένας έφηβος, ο οποίος είναι ερωτευμένος με έναν συμμαθητή του. Την είπα την ταινία, Λεβίτικος, ναι. Είναι ερωτευμένος με έναν συμμαθητή του. Όταν λοιπόν τον βλέπει σε τρυφερές στιγμές με ένα άλλο παιδί του σχολείου, πηγαίνει στους γονείς και των δύο κρυφών εραστών και προδίδει το μυστικό τους. Οι γονείς τώρα καλούν εξορκιστή για να τους εξαγνίσει και οι συνέπειες είναι ανεξέλεγκτες.
0: Μάλιστα, άκου να δεις.
1: Ναι, αυτά. Αυτές είναι λοιπόν νέες ταινίες. Συνεχίζονται τα thriller Backrooms και Scary Movie 6, καθώς επίσης και η ημέρα αποκάλυψης του Spielberg. Αυτά.
0: Δεν μου είπες όμως ένα από τα αγαπημένα μου που το είχα πρωτοδεί όταν ήμουν εγώ παιδί, που έχουμε το πέμπτο επεισόδιο που ξεκινάει αύριο.
1: Πήγα στα παιδικά, όχι.
0: Ναι, στα παιδικά.
1: Δεν πήγα στα παιδικά ακόμα, τώρα πάμε στα παιδικά.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Λοιπόν, τα παιδικά λοιπόν, τα παιδιά θέλω να πω, αυτή τη φορά έχουν να δουν μόνο μία ταινία, τίποτε άλλο. Σταμάτησαν και οι επαναλήψεις, δεν ξέρω αν θα ξαναπροκύψουν.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Προφανώς. Παρότι τώρα θα έπρεπε θεωρητικά ότι έχουν τελειώσει τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορεί να προκύψουν, λέω. Δεν ξέρω την επόμενη Πέμπτη τι πρόκειται να γίνει. Πάντως θα δουν αυτό το αγαπημένο. Σε το Story που έχει φτάσει εσύ ως το νούμερο 5. Λοιπόν, και η ταινία αυτή θέτει προβληματισμούς για τη χρήση της τεχνολογίας από μικρές ηλικίες με χιούμορ και συγκίνηση. Αυτά.
0: Γενικά το Toy Story, κάπου το κοίτατε αυτές, είναι πάρα πολλά χρόνια που έχει γίνει το πρώτο και για να γίνεται τώρα και πέμπτο, ναι. Πάει να πει ότι κάτι ξεχωριστό.
1: Πάει να πει ότι είναι ξεχωριστό και από όσο διάβασα δεν χαλάει η σούπα δηλαδή στην πορεία του χρόνου.
0: Το κοίταξα, Κρήτη, το 1900, το μακρινό 1995, καλά θυμόμουν να ήμουν εγώ παιδί, ήταν το Toy Story το 1.
1: Μάλιστα. Πολλά τα χρόνια.
0: Πολλά τα χρόνια, Κρήτη. Μεγαλώσαμε.
1: Ναι, και σημασία έχει ότι, ας πούμε τώρα το Toy Story είναι πολύ επίκαιρο με τη χρήση της τεχνολογίας από μικρές ηλικίες. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θεωρώ. Και για τους μικρούς και για τους μεγάλους.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: αυτά ως προς το σινεμά.
0: Ναι, πάμε από σινεμά, τελειώσαμε.
1: Θα πω για ένα βιβλίο.

0: ξέρεις, δεν θα κλείσω από το οριστήριο για όνομα.
1: Όχι, όχι, μην το κάνουμε. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, τρέχουμε για όλα. Μην, ξέρω εγώ, το θεωρώ όλο αυτό το τρέξι, να βγάλεις εισιτήρια, να κάνεις, να ράνεις. Εντάξει, προκαλεί περαιτέρω άγχος. Και δεν θέλω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή η δικιά μου άποψη.
1: Ναι, όχι, όχι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και ένα... Σήμερα έρχεται στην Πάτρα, θέλω να πω, ο Κώστας Κρομίδας. Έχει πολλούς φανατικούς αναγνώστες, μάλλον περισσότερες φανατικές αναγνώστρες, θα έλεγα. Έρχεται λοιπόν στην Πάτρα και στη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, 8 η ώρα σήμερα, με το νέο του βιβλίο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Αυτό που εκτελήσεται στοιχείο στην Αθήνα, έχει μαστιχόδεντρα, έχει ναυτιλία, έχει περιπέτεια στη θάλασσα, έχει ερώτα φυσικά, πολλά.
1: Ωραία.
0: Αυτά, τώρα, αν με ρωτήσεις για θέατρο, τα θέατρα τα κλειστά τέλος. Τέλος. Εκτός ναι, από νομίζω... το λιθογραφείο που είδα ότι την Κυριακή στις 9 η ώρα η ερασιτεχνική ομάδα Τάκτος Ερημένη παρουσιάζουν το τρένο του Λένου Χριστίδη. Αυτό είναι κλειστός χώρος. Όλα τα υπόλοιπα είναι η περιοδία του Άρματος Θέσπιδος του Διπεθέ Πάτρας με τον επιθεωρητή του Γκόγκολ που πηγαίνει σε διάφορες περιοχές, και είναι και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, είναι ενότητα δηλαδή του Φεστιβάλ, και αυτό παρουσιάζει στο θεατράκι της Κρίνης, ας πούμε, παρουσιάζει το Σάββατο η ομάδα Όνειρο Κουκλέβιν το θεατρικό σε ένα κομμωτήριο του Νότου που το είχαν παρουσιάσει και στις γραμμές τέχνης. Όχι, δεν απατώμε, στις γραμμές τέχνης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ήθελα να σου πω ότι είδα εγώ την περασμένη Πέμπτη, είδα αυτό το που σου είχα πει, μωρέ, που είχα πάει στο επίκεντρο δάση, ναι. Γυναίκες και δάση ήταν.
0: Α, ναι, της, ωραία, ναι, ναι, της Ελένης Καραμούζη, το ναι. Θεατρικό εργαστήρι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό πήγες.
1: Ναι, αυτό πήγα και το είδα. Καλό ήταν, ναι. Εντάξει. Ήταν λίγο διαφορετικό από αυτά, τέλος πάντων, τα οποία ήταν, δηλαδή, ένα σύμπλεγμα κομμάτια, ήταν περίπου 10 κομμάτια, νομίζω, που ήταν ξεχωριστές, ας πούμε, ιστορίες. Εντάξει. Είχε πολύ ωραία, είχε πολύ ωραία μουσική. Mm-hmm. Γενικά ωραία ήταν, εντάξει, okay.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Εξαιρετικά.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία να γίνονται καινούργια πράγματα, έχουμε πει, και να βλέπουμε και το θέατρο να το βλέπουμε έτσι με υποδιαφορετικές οπτικές, για να έχει και ενδιαφέρον. Και είναι και πολύ καλό, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι υπάρχουν πολλές ερασιτεχνικές ομάδες και γίνονται και σοβαρές δουλειές. Δεν γίνονται προχειροδουλειές, ως επιτοπλίστων, έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, Κρίστη,
0: να σου πω κάποιο νούμεράκι.
1: Ναι, ναι, θα μου πεις κάποιο νούμερο. Πες μου, λοιπόν, από το 1 έως και το 22.
0: Ναι, το 7.
1: Το 7. Κωνσταντίνα Αργυροπούλου είναι η νικήτρια.
0: Ωραία.
1: Είναι Καστήλα, εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Εγώ να σου ευχαριστώ από την καρδιά μου πραγματικά για την συνεργασία και όλο αυτό το χειμώνα που μας βοηθάς με τις εύστοχες τοποθετήσεις και κριτικές για το σινεμά. Έχουμε βάλει και το θέατρο, λόγω και της δικής μου έτσι αγάπης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε βάλει και κάποια θέματα για το βιβλίο. Έχω κρατήσει δύο βιβλία. Πιστεύω ότι θα το διαβάσω μες το καλοκαίρι.
0: Πιστεύω. Να βρεις το χρόνο.
1: Και τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πάντα ήσουν πρότιμοι, πάντα ήσουν εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ λοιπόν και δημοσίως. Θα στα πω και ιδιωτικό στάλ.
0: Ωραία. Και εγώ ευχαριστώ, Προκόπη. Και να πω καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές. Να περάσουν καλά και να ξεκουραστούν. Γιατί ο χειμώνας πάντα έρχεται δύσκολος και απαιτητικός, όπως πάντα. Αλλά επειδή έχουμε καιρό μέχρι το χειμώνα, δεν τον αναφέρω καν. Ούτε καν το φθινόπωρο. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Μην τον αναφέρεις το χειμώνα. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Έγινε, Κρίστη, ευχαριστώ πολύ.
0: Λίγο.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή. Don't tell the gods.

σαν την Αργυροπούλου η νικήτρια. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, εκεί όπου έχουμε και την μεταγραφικά σενάρια, όχι μόνο σενάρια, και ανακοινώσει σε επίπεδο του Υγρού Στίβου. Έχουμε λοιπόν την ομάδα της ΝΕΠ να ανακοινώνει σήμερα. Είχα πει χθες ότι μετά από την Σιτάρα θα και η άλλη Απονέζα αναμενόταν να υπογράψει. Πράγματι ανακοινώθηκε λοιπόν από την διοίκηση της ΝΕΠ η Φούκα Νησιγιάμα, η οποία θα παίξει και την Νέα Χρονιά στην Πάτρα και μαζί με τη Σιτάρα θα αποτελέσει το δίδυμο φωτιά για την ομάδα της ΝΕΠ, η οποία θέλει να βάλει τον πύχη λίγο πιο ψηλά για τη νέα σεζόν.

χθες απόγευμα ανακοινώθηκε και επίσημα και η συνεργασία του Κουνδουράκη με τον ναυτικό μου Αλεξανδρούπολης, όπως τα είπαμε εδώ και μέρες. Θα μείνει να κουτσάρει για την φοιβική και την παιδική ομάδα και μόλις ολοκληρωθούν, νομίζω αρχές Ιουλίου, τότε θα αναχωρήσει για την Αλεξανδρούπολη. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τον Ιγρό Στίβο. Μαθαίνω μεταγραφές, μαθαίνω μάλλον επαφές με μεταγραφικό ενδιαφέρον για το χώρο του Ιγρού Στίβου. Η ιατρική ομάδα του ΝΟΠ είναι σε συζητήσεις για τις προσθήκες που θέλει να κάνει η ομάδα του Βασίλη Κανελόπουλου. Τον έχουμε, μπορεί και αύριο, αν όχι αύριο την επόμενη εβδομάδα, να μας κάνει κάποιο το πρώτο σχόλιο του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, που είναι αποκλειστικά και μόνο με ως προπονητής. Και να πούμε ότι η Ακαδημία των Σπορ, είχαμε γράψει και στην Πελοπόννησο την περασμένη εβδομάδα ότι η Ακαδημία θα κατέβει κανονικά στην Α2 και ίσα ίσα που ήδη ξεκινά τον σχεδιασμό της για τη νέα χρονιά, εξέδωσε και ανακοίνωση το πρωί η Ακαδημία, όπου έκανε επί της ουσίας τον απολογισμό και έδωσε και το πνεύμα ότι ψηλές απαιτήσεις και τη νέα χρονιά. Έδωσε και κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, ότι η 14η φορά στην ιστορία της είναι του χρόνου στην Α2 Εθνική, σε μια πορεία 33 ετών συνεχούς παρουσίαση από τα χρήματα της Εθνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρησης. Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, σπουδαία και καθοριστική συμβολή του Αλέξα Παγιανόπουλου, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με 126 γκολ σε 17 συμμετοχές, έχοντας μέσο όρο 7,41 τέρματα ανά παιχνίδι. Επίσης, ο Γιαννάκουρας 58 γκολ, Χαλάπα Παγιανόπουλος 57, Παναγιώτης Σαρίκας 56, Κανέλος Γεωργίου 49 και Κώστας Βασιλιάδης 49 ήταν οι βασικοί πυλώνες της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας. Και μάλιστα ο πρόεδρος, ο Χρήστος Δεβολέγκας, και το διοικητικό συμβούλιο συνεχάρισαν τους αθλητές, το τεχνικό επιτελείο, τον έφορο και τον βοηθό προπονητή, τον κ. Μητσολόπουλο, για την βοήθεια και την συνεργασία που υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Και όπως λέει, θα έχουμε του χρόνου πρωταγωνιστική παρουσία στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Αυτά λοιπόν, να πούμε ότι και σε επίπεδο τοπικού ποδοσφαίρου έγινε η Κοινική Συνέλευση στην Αχαϊτή και η διοίκηση έκανε οικονομικό απολογισμό, έκανε και το διοικητικό και τώρα πλέον φουλάρε, θα γίνουν επαφές με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Ο προγραμματισμός είναι να υπάρχουν σύντομα πρώτες μεταγραφές, αν και ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν θα παίξει στην Α κατηγορία ή αν θα παίξει στη Γ. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα της κάτω Αχαΐας θα φουλάρει για την ενίσχυσή της, είτε παίξει στη μία κατηγορία είτε παίξει στην άλλη. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να αποχαιρετήσουμε και για σήμερα.

Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη μία, από τον Διονύση Στεφανόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Αφήνει ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο εδώ, λίγο μετά τη μία. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
5: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Θα! Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Logan, you still have time.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πόνισος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.